0: Την ώρα που γεννιόμουνα, σχολάγανε οι μοίρες.
1: Θέλει μελωδία.

Πρώτη φορά που την είδα στεκότανε και νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα,

0: Κάθε φορά που ανοίγεις δρόμο στη ζωή, μην περιμένεις να σε βρει το μεσονύχτη. Έχε τα μάτια σου ανοιχτά βράδυ πρωί, γιατί μπροστά σου πάντα πλώνεται ένα δίχτυ.
1: Θέλει μελωδία.

μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έτοιμος. Να το λέω στην κάμερα.
2: Αυτή τη χρονιά θα είναι όλα όμορφα, τέλεια και φωτεινά. Αυτοί που αγαπάμε δεν θα μας προδώσουν ξανά. Κι αυτοί που μας άφησαν θα έρθουν αυτή τη χρονιά. Αυτή τη χρονιά θα γίνει ένα θαύμα και δεν θα πεθάνει κανείς. Τα τέλεια παιδιά θα λατρεύουν τους τέλειους γονείς.

Αυτή τη χρονιά που μόλις αρχίζει θα κάνω τα πάντα αλλιώς. Θα αλλάξω, θα γίνω καινούριος και πάει ο παλιός. Θα γίνω αυτός που μ' αρέσει αυτή τη χρονιά. Αυτή τη χρονιά θα πάω εκδρομές και ταξίδια και θα είμαι καλά. Θα μπουν οι δουλειές μου σε τάξη, θα χάσω κιλά. Το σύμπαν θα συνωμοτήσει αυτή.

0: Δεν φταίω εγώ που μεγαλώνω. Φταίει η ζωή που είναι μικρή.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλά και σκοτεινές οι ψυχές.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.
2: Καλημέρα.
1: Πώς είστε, πώς ξυπνήσατε?
2: Τετάρτη σήμερα, ε.
1: Ναι, Τετάρτη.
2: Τετάρτη, ναι. 9 Σεπτεμβρίου.
1: Ναι, και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32.
2: Μια χαρά, ξέρεις τι είναι 32 στην Ελλάδα. Μη σου πω το 32 στη Βενετία τι ήταν.
1: Α, ήταν και Βενετία η Ναταλία προχθές.
2: Ναι. Ναι, το τι... οποίο 32 εκεί ήταν σαν 60.
1: Με τόση υγρασία, λογικό δεν είναι?
2: Μεγάλωσα μάλλον. Καλά. Γιατί όταν πρώτο πήγαινα, εγώ μου φαινόταν η Βενετία όνειρο. Τώρα πέθανα.
1: Ας έρθουμε στην Αθήνα. Πάμε. Είναι και το θέμα μας. Τι λες?
2: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Ναταλία Δημήτρης, καλημέρα σας, καλή δύναμη. Στη συνέχεια της εκπομπής, να ξέρετε, θα μιλήσουμε μεταξύ άλλων και για ενίκεια. Διότι νομίζουμε ότι κάποιες περιοχές είναι τύπου πιο ακριβές.
2: Άντε.
1: Και τελικά όλες οι ίδιες είναι.
2: Πάντως είναι ένα θέμα που αφορά πολύ και μας ενδιαφέρει. Έχουμε να σχολιάσουμε και να πούμε.
1: Έχουμε πολλά να πούμε. Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Δημήτρης. Και τώρα Αλκίνος.

0: Καλημέρα μελωδία, Ναταλία Δημήτρης, στο πρωινό της Τετάρτης, 7 και 7 η ώρα. Ναταλία, τι έγινε?
1: Καλημέρα.
0: Πού είναι το μικροφωνό σου, το έφερες, εντάξει?
1: Είμαι οργανωμένη με μια χαρά. Σκεφτόμουν, Δημήτρη, ότι κάποτε είχε βγει αυτό το βιβλίο πριν κάποια χρόνια, το Clapton 5 το πρωί.
0: Ναι,
1: εγώ γέλαγα σαρκαστικά.
0: Bestseller είχε γίνει, ότι και καλά για να είσαι επιτυχημένος πρέπει να ξυπνάς 5 το πρωί.
1: Ναι, μήπως να το διαβάσω, ήρθε η ώρα μου. Μήπως ήρθε η
0: ώρα μας γενικότερα.
1: Ήρθε η ώρα μου, γιατί τότε γέλαγα σαρκαστικά, αλλά τελικά γελάει καλύτερα ο τελευταίος.
0: Λοιπόν, είναι πρωινό Τετάρτης, 9 Σεπτεμβρίου σήμερα. Η ώρα πάει 7 και 8. Να ρίξουμε μια ματιά στο τι μας έχει ξημερώσει σήμερα.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, πριν από λίγο κάηκε ολοσχερός δυστυχώς. Παλαιοπολείο στον Πειραιά, ευτυχώς όμως χωρίς απώλειες, χωρίς τραυματισμούς. Τουλάχιστον αυτό έχουμε μάθει μέχρι στιγμής.
1: Ναι, μέσα στα ξημερώματα ήχησε.
0: Ναι,
1: ήταν περίπου 2 ώρες πήρε η διαδικασία.
0: Ναι,
1: η κατάσβεση, γιατί ήταν και παλαιοπολείο και κατάστημα υφασμάτων. Αυτά ξέρεις τα παλιά τα κτίρια.
0: Ένας στους 2 Έλληνες μαθητές είναι λειτουργικά αναλφάβητος, λέει η PISA. Είναι μια διαδικασία αξιολόγησης μαθητών σε όλη την Ευρώπη. Υπάρχουν και ενστάσεις από καθηγητές Έλληνες. Θα το δούμε και μετά, αν θέλετε.
1: Αυτό αξίζει να το σχολιάσουμε πάντως, χωρίς να κάνουμε τους έξυπνους, αλλά θεωρώ ότι είναι ζήτημα.
0: Ο Τραμπ πανηγυρίζει για το εκλογικό αποτέλεσμα στο μικρό κρατήδιο της Γερμανίας, όπου νίκησαν οι ακροδεξιοί.
1: Βέβαια. Και μάλιστα προσάρμοσε και το σύνθημά του στο αντίστοιχο, έτσι. Make Germany great again.
0: Καλά, εννοείται.
1: Γιατί, όπως είπε, ο κόσμος εκεί δεν άντεξε την πολιτική, τη μεταναστευτική.
0: Καλά, ο Τραμπ και ο Έλον Μάσκ αυτά περιμένουν για να πανηγυρίσουν. Θα πούμε κι άλλα στη συνέχεια. Προς το παρόν, μια μεγάλη καλημέρα, καλή δύναμη. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Στο πρωινό της Τετάρτης. Συνεχίζουμε τώρα με Χρήστο Θηβαίο, που τραγουδά «Πόσο πολύ σ' αγάπησα». Ποτέ δεν θα το μάθεις.
1: Μεγάλος καλά. Τιμός.
0: Εσύ τι πιστεύεις, το μαθαίνουν ή όχι οι άλλοι?
1: Τελικά. Όχι.
0: Α, μπαίνουν και ιστορίες κρυφές.
1: Όχι απαραίτητα. Πρέπει να τα επικοινωνούμε αυτά.
0: Αλήθεια. Μάλιστα. Άλλη συζήτηση αυτή.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρη, στο πρωινό τη Τετάρτη, 7 και 17 η ώρα. Μιλούσαμε και λίγο πριν για τα αποτελέσματα αυτή τη διαδικασία εξετάσεων, PISA, που αξιολογεί του μαθητέ σε όλη την Ευρώπη και τα αποτελέσματα για του Έλληνε μαθητέ δεν είναι και πάρα πολύ αισιόδοξα. Όχι ότι είναι για όλου του Ευρωπαίου, αλλά α σταθούμε για λίγο στο τι συμβαίνει εδώ.
1: Κοίταξε να δει. Υπάρχει πτώση, η αλήθεια είναι, στο πώ αποφοιτούν τελικά τα παιδιά από το σχολείο. Ναι. Όσο καλά ξέρουν να διαβάζουν και πόσο καλές μαθηματικές πράξεις γνωρίζουν. Δυστυχώς φαίνεται ότι ένας στους δύο τελειώνει το σχολείο.
0: Το γυμνάσιο. Χωρίς να μπορεί να κάνει.
1: Απλές μαθηματικές πράξεις.
0: Επίσης, 4 λέει στους 10, σχεδόν η μισή, δεν κατανοούν απλά κείμενα. Δηλαδή διαβάζουν και δεν καταλαβαίνουν τι λέει το κείμενο.
1: Αυτό εγώ το έχω διαπιστώσει, συγγνώμη, έτσι κι αλλιώς και από συζητήσεις και κουβέντες και από επαφές με νεότερα παιδιά. Και είναι πάρα πολύ δυσάρεστο. Αλλά δεν εξηγείται μόνο γιατί, ας πούμε, δεν διαβάζουν βιβλία ή δεν έχουν την ίδια επαφή όπως είχαμε εμείς και απλά είναι στο ψηφιακό περιβάλλον. Εξηγείται και από άλλους παράγοντες.
0: Ναι, διότι λένε τώρα οι ειδικοί ότι όλο αυτό οφείλεται και στην πανδημία και στην αλλαγή του τρόπου διδασκαλίας. Έχουν αλλάξει κάποιες μεθόδους, μάλλον, προφανώς, αλλά και στο σκρολάρισμα. Διότι το μυαλό δεν μπορεί να συγκεντρωθεί σε ένα κείμενο πάνω από 3 δευτερόλεπτα όταν σκρολάρουμε.
1: Ακριβώς.
0: Σε λιγότερα δευτερόλεπτα. Το περιεχόμενο.
1: Υπάρχει βέβαια το ενθαρρυντικό ότι υπάρχουν σχολεία, 1 στα 6 είναι πάνω από το μέσο όρο, δηλαδή το επίπεδο των μαθητών. Και φυσικά τα κορίτσια είναι καλύτερες μαθήτριες, νομίζω αυτό κλασικά, διαχρονικά.
0: Επειδή υπάρχουν και ενστάσεις όμως, λένε εδώ Έλληνες καθηγητές. Ναι, αλλά ποια σχολεία είναι αυτά που πάνε καλά?
1: Πάντως διαβάζω ότι σε σχέση με το αν μιλάμε για ιδιωτικά και δημόσια, δεν υπάρχει πια μεγάλη απόκληση.
0: Ναι, από την άλλη, ξέρουμε, σε αυτό το σχολείο οι μαθητές ήταν καλά προετοιμασμένοι. Είναι σχολεία, ας πούμε, ομοιογενή, έχουμε διπλές ταχύτητες μέσα.
1: Το ακούω. Και σίγουρα υπάρχουν και πολλά σχολεία, ξέρω φίλους καθηγητές, εγώ, ας πούμε, στο κέντρο της Αθήνας κτλ., που η πλειοψηφία των μαθητών, ας πούμε, προέρχονται από άλλες χώρες, έτσι. Είναι μεταναστευτικού υπόβαθρου. Λογικό είναι τα ελληνικά τους καλά-καλά να μην γνωρίζουν να μιλάνε, όχι να είναι μαθητές που ανταγωνίζονται.
0: Άρα λοιπόν, σου λέει, αυτή η διαδικασία PISA τα λαμβάνει αυτά υπόψη της. Λογικά τα λαμβάνει, αλλά στα αποτελέσματα δεν φαίνονται. Δεν φαίνονται αυτές οι παράμετροι, τουλάχιστον στις ειδήσεις που βγαίνουν προς τα έξω, εντάξει. Γιατί η έρευνα είναι μεγάλη.
1: Μόνο. Αξίζει πάντως να το έχουμε στο νου μας, σαν πληροφορία.
0: Λοιπόν, τώρα, να σας θυμίσουμε ότι μεθαύριο Παρασκευή έχουμε το χρηματοκιβώτιο, τη μεγάλη μας κλήρωση. Και αυτή τη φορά έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε 12.011 ευρώ.
1: Τι κάνετε?
0: Τι κάνετε, στέλνετε μήνυμα στο 19600 γράφοντας μόνο WIN, τίποτε άλλο. Και περιμένετε μέχρι την Παρασκευή, τότε η μέρη κάνει την κλήρωση και τηλεφωνεί στον αριθμό του τυχερού μηνύματος. Αν εσείς λαμβάνετε. Αν εσείς τέλος πάντων δεχτείτε αυτή την κλήση.
1: Να απαντήσετε τουλάχιστον μέχρι το 5ο χτύπημα και να ξέρετε το ακριβές ποσό. 12.011 ευρώ.
0: Ωραία. Άρα λοιπόν, το κόστος κάθε μηνύματος είναι 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής που ισχύει. Η γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία, Παρασκευή, το νου σας. Συνεχίζουμε. Πάμε στα κλασικά μας τώρα. Από το νέο κύμα. Η Κέντι Χωματά τραγουδά Να διώξω τα σύννεφα. Πρωινό Τετάρτης, 9 Σεπτεμβρίου, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Σαν σήμερα έφυγε ο Λαβρέντης. Ακόμα δεν το έχουμε πιστέψει.
1: Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια.
0: 2019, 9 Σεπτεμβρίου.
1: Ένας από τους αγαπημένους μου, τον αγαπώ. Πραγματικά δεν λέω τον αγαπούσα, τον αγαπώ και αυτό το κομμάτι. Και ευτυχώς είχα την τύχη να του το πω κάποια στιγμή. Είχα προλάβει, ας πούμε.
0: Ο Λαβρέντης είχε αυτή την ικανότητα να γράφει πολύ ωραία τραγούδια. Πολλά από αυτά θύμιζαν έτσι ιταλική ροκ και pop μουσική. Και αυτό ήταν μια συνταγή επιτυχίας για τον Λαβρέντη.
1: Μα τώρα αυτό το κομμάτι, ο μικρός Τιτανικός, κάθε φορά που το ακούω, μα σηκώνεται η τρίχα μου. Θεωρώ ότι είναι τόσο μεγάλη αλήθεια. Ο κάθε στίχος.
0: Η στίχη του Γκανά εδώ, του Μιχάλη Γκανά. Και να θυμίσουμε ότι ο Λαβρέντης έγραφε επιτυχίες για πλάκα. Δεν υπήρχε άλμπουμ χωρίς μεγάλη επιτυχία για πολλά χρόνια. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Εδώ στην παρέα σας το πρωινό της Τετάρτης, 7 και 27 πάει η ώρα. Να μπούμε σιγά σιγά σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Βεβαίως.
0: Τι θα έλεγες. Mm-hmm. Ωραία. Θες να μπεις εσύ?
1: Να μπω.
0: Ωραία. Παρακαλώ. Σας ακούμε.
1: Μ' ακούς?
0: Ναι, ναι, βεβαίως.
1: Είσαι όλοι από το Δημήτρη μου. Δεν είμαι έτοιμη.
0: Α, δεν
1: είσαι έτοιμη. Αποσυντονίστηκα με τον Λαβρέντη.
0: Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Θα μπω εγώ. Είδε, αποσυντονίστηκε και εσύ. Αποσυντονίστηκα και εγώ.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε.
0: Μισό λεπτό.
1: Συμβαίνουν αυτά μαζί στις ζωντανές εκπομπές.
0: Μαζί μας έχουμε και σήμερα την Κοσμοτέ TV. Εκεί βλέπουμε πάρα πολλά. Απολαμβάνουμε τη Super League, όλους τους αγώνες των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη, τις δυνατές κόντρες για την κορυφή της Euro League στα Nova Sports, μαζί με αμέτρητες ταινίες και σειρές στα Κοσμοτέ Cinema και όλον τον συναρπαστικό κόσμο του Netflix. Όλα αυτά πακέτο, σε μία συνδρομή στην Κοσμοτέ TV. Και αν προσθέσεις την Κοσμοτέ TV σου στο Magenta One, έχεις επιπλέον εκπτώσεις και δωρεάν ταινίες. Αυτά.
1: Ωραία.
0: Και ερχόμαστε εμείς αμέσως μετά με Γιάννη Μιλιώκα και Αφροδίτη Μάνου, το τραγούδι Ροζ, και μεταξύ άλλων θα μιλήσουμε για ενίκεια.
1: Μας το έταξες αυτό από την αρχή.
0: Ναι. Θα κάνουμε την εξής ερώτηση. Πιστεύετε πως είναι πολύ πιο ακριβό το γαλάτσι από την Εκάλη, αν θες να νοικιάσεις? Θα απαντήσουμε σε λίγο.
2: Μελωδία 99,2. Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία, με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη και σας περιμένω τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στο Λυκαβητό. Σε μια συναυλία γεμάτη με αγαπημένα τραγούδια της δεκαετίας του 90 που σημάδεψαν την εποχή και τις καρδιές μας και που τα ακούμε μέχρι σήμερα. Στην παρέα μας και η Pixlax αλλά και η Μαριάννα Κατσουλή. Σας περιμένω.
4: Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρήγος. 5 Οκτωβρίου Λυκαβητός. Προπόληση more.com.
5: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο πληρώνει 12.011 ευρώ.
6: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
5: 12.011 ευρώ.
7: Σκέψου να τα κερδίσεις.
8: Η κόρη μου ετοιμάζει ένα ταξίδι στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
6: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή. Και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
7: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, την Παρασκευή 4 με 5 πληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά.
5: 12.011 ευρώ.
6: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
5: Μελωδία 99,2.
6: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
9: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
10: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Φάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
12: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
11: Πιο μεγάλο.
12: Bigger.
11: Πιο καλύτερότερο.
12: Better.
11: Πιο Halloween από ποτέ.
12: Spookier. έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
13: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση.
14: Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floats, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
15: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
12: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
16: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
17: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
18: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
19: Αν περιμένω τον ήλιο να παγώσει, αν περιμένω τη θάλασσα να στερέψει, αν περιμένω την έρημο να χιονίσει, για να σε δω, για να σε βρω, καλύτερα να καώ, καλύτερα να πνιγώ, καλύτερα να ξαναγεννηθώ, μήπως και στο διάβα μου πάλι τυχαία σαν ταμόσο. Θανατηφόρα αγωνία, Νίκος Παυλίδης.
20: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
21: Ποιος έχει λόγο στην αγάπη μου, νύχτα πάρτι.
20: Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρη στο πρωινό τη Τετάρτη 7 και 36 ώρα.
1: Αυτό το τραγούδι μου θυμίζει εμάς, θέλω να ξέρεις, για κάποιο λόγο. Έτσι, κάπως από τότε που γνωριστήκαμε.
0: Που είμαστε τελείως αντίθετοι.
1: Ναι, ναι, ναι. Μας έχω έτσι σε μια μίξη ρούχα μαζί που πλήθηκαν.
0: Και έχει ξεχάσει ένα κόκκινο ρούχο μέσα και στα κάνει όλα.
1: Ναι. Βέβαια, εντάξει. Εγώ πιστεύω ότι και εσύ και εγώ θέλουμε στην ντουλάπα μας να υπάρχει μια τάξη.
0: Εγώ θα ήθελα να υπάρχει, αλλά δεν υπάρχει.
1: Α, δεν υπάρχει.
0: Θα ήθελα όμως.
1: Έχεις χώρο στο σπίτι?
0: Έχω.
1: Για να σε μεταφέρω σε αυτό το περιβάλλον που λέγεται σπίτι.
0: Όχι, όχι. Δεν ασχολούμαι. Τώρα άστο, είναι μια άλλη ιστορία. Θα ήθελα. Αλλά
1: θα ήθελες.
0: Δεν.
1: Είπαμε, θα σε βοηθήσω σε κάποια πράγματα. Θα μπω εγώ στη διαδικασία. Μη φοβάσαι.
0: Όχι, δεν φοβάμαι καθόλου. Αλλά μιλώντας για σπίτια, μήπως εσείς ψάχνετε σπίτι αυτή την περίοδο? Θέλετε να νοικιάσετε σπίτι? Έχετε...
1: Κοίτα, υπάρχουν πολλοί και νέοι φοιτητές, άρα υπάρχει ζήτηση, ναι, και αναζήτηση.
0: Χτυπάτε το κεφάλι σας στον τοίχο με τις τιμές? Ναι, φανταζόμαστε.
1: Ναι, γιατί βρίσκεσαι σε ένα σημείο που λες, έλα μωρέ, τι να κοιτάξω τώρα, εκάλι, ακριβά. Ας κοιτάξω το γαλάτσι να βρω.
0: Όχι, γιατί δεν το λες μόνο έτσι τώρα. Λες, στο γαλάτσι έχει μετρό. Και πια θα έχει μετρό. Και είναι πιο κοντά στο κέντρο από ότι το Ιεκάλι. Αλλά ξέρετε κάτι, η τιμή ανά τετραγωνικό στο να νοικιάσεις σπίτι είναι ίδια.
1: Ακριβώς.
0: Είναι στα 9 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.
1: Μα ακριβώς για αυτό που είπες. Γιατί είναι κοντά στο κέντρο, γιατί θα εξυπηρετείτε καλύτερα από τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Οπότε ναι. Τι Ιεκάλι, τι γαλάτσι.
0: Βέβαια.
1: Το θέμα είναι ότι διαβάζω.
0: Ναι.
1: Επειδή εγώ τα παρακολουθώ πάρα πολύ. Είμαι ένας άνθρωπος που το θέμα κατοικία με αφορά.
0: Βεβαίως.
1: Οκ, Κολωνάκι Λυκαβητός, το ακούς ότι σίγουρα θα έχει το πιο ακριβό ενίκιο. Πάμε για 13-14 ευρώ το τετραγωνικό. Αμέσως μετά ξέρεις ποιες περιοχές ακολουθούν.
0: Ποιες?
1: Νέος Κόσμος. Τετράλωνα.
0: Ναι. Βέβαια. Όλα τα φασέικα μέρη.
1: Χίλτον.
0: Ναι, γιατί είναι κοντά στο κέντρο. Και γιατί όλα αυτά λόγω των Airbnb, λόγω των τουριστών, έχουν αποκτήσει άλλη αξία. Και συνδέονται και με τραμ και με μετρό. Είναι νέες γειτονιές που δεν, ανάθαμε κι αν μπορείς να παρκάρεις πουθενά. Αλλά τώρα επειδή έχουν ανοίξει εκεί κάτι νέα μπαρ. Και...
1: Ο βλέπω είσαι ενημερωμένος.
0: Βέβαια.
1: Βεβαίως.
0: Τα ξέρουμε αυτά.
1: Και μπαρ και εστιατόρια.
0: <μου.
1: laughs>
0: Δεν χρειάζεται να πηγαίνεις κιόλας. Απλά τα ξέρεις. Τα πιο χαμηλά ενίκια και καλά, που δεν το πιστεύω ακόμα, είναι στα Πατήσια και στο Βύρονα. Που όμως, επειδή πια δεν μπορείς να νοικιάσεις αυτές τις ακριβές περιοχές. Δηλαδή, το Κουκάκι ή ο Νέος Κόσμος είναι ακριβώς. Ωραία. Και πας στο Βύρονα ή στα Πατήσια. Και εκεί ακριβαίνουν.
1: Ναι, και πώς να βρουν. Έτσι, γιατί μετά όσοι είναι η ζήτηση, περιοριζόμαστε. Ανεβαίνουν οι τιμές και λιγότεροι θα βρουν.
0: Θέλετε να μας πείτε και τις δικές σας εμπειρίες από το όλο θέμα. 695-66-14-992 μέσω Viber και WhatsApp. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Συνεχίζουμε τώρα. Νίνα Μαζάνη και το κλασικό εδώ τραγούδι «Η νύχτα μυρίζει για σεμί», σε διασκευή όμως. 7 και 39 η ώρα, πρωινό Τετάρτης, 9 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία, Δημήτρης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρη, στο πρωινό τη Τετάρτη, 7 και 47 πάει η ώρα. Δημήτρη. 9 Σεπτεμβρίου σήμερα. Ορίστε, παρακαλώ.
1: Τα λεφτά μου δηλαδή είναι για ένα ενίκιο, θα σου πω εγώ.
0: Για ένα ενίκιο.
1: Για να συνεχίσω και να κλείσω το θέμα που είχαμε πριν.
0: Ο μισός μισθός πια. Όχι το 1/3 που λένε οι διάφοροι.
1: Όχι.
0: Ούτε ο μισός. Και παραπάνω.
1: Εγώ πιστεύω κοντά στο ολόκληρο. Γιατί αν θέλεις να μείνεις σε 30 τετραγωνικά, 40, θέλεις 400 με 600 ευρώ. Και αν θέλεις να μείνεις σε 60 τετραγωνικά, θες 700 με 900 ευρώ.
0: Συγγνώμη, βρίσκεις εύκολα διαμερίσματα τόσο μικρά?
1: Βρίσκεις.
0: Ναι.
1: Αν βρίσκεις καλά διαμερίσματα, δεν ξέρω.
0: Επίσης, μιλάμε για τις περιπτώσεις αυτές που μένουμε μόνοι μας. Διακρίνω εδώ μια μοναχικότητα.
1: Εγώ δεν μένω μόνη μου.
0: Α.
1: Θέλω να σου πω. Αλλά θα έρθει και αυτή η ώρα.
0: Θα έρθει. Ναι, γιατί όλες αυτές οι μεγάλες τιμές απευθύνονται σε ζευγάρια, μάλλον, ή σε ανθρώπους που συγκατοικούν.
1: Όχι
0: σε μοναχικούς ανθρώπους. Πώς να πληρώσει ένα χιλιάρικο έτσι για πλάκα ή 800 ευρώ.
1: Γι' αυτό δεν είναι τυχαίο που στην Αμερική μένουν 4 και 5 άτομα σε σπίτια. Έτσι, έχουν απλά τα δύο μπάνια τους, την κουζίνα τους κοινά, όλα και το σαλονάκι τους. Και ο καθένας.
0: Όχι μόνο στην Αμερική, και στην Αγγλία και σε άλλες χώρες. Αυτά εμείς εδώ δεν μας είχαν αγγίξει αυτά. Μετά την κρίση ήρθαν στην Ελλάδα. Και θα έρθουν εδώ καλπάζοντας.
1: Ξέρω, Δημήτρη μου. Εγώ βλέπω πάντως ότι ο κόσμος εξακολουθεί και ανταποκρίνεται στο κεφάλαιο ενίκιο.
0: Ναι.
1: Θα μου πεις και τι να κάνουμε, επανάσταση.
0: Όχι, συγκατοικούν ή είναι ζευγάρια. Μόνος είναι πολύ δύσκολο να τα καταφέρεις. Πάρα πολύ.
1: Αυτή είναι μια κουβέντα που θέλω να την ανοίξουμε
0: γενικότερα.
1: Ναι,
0: και μαζί σας.
1: Σε σχέση με το αν είναι καλό να είσαι μόνος ή όχι.
0: Στείλτε μας το 695-66-14-992 για τη δική σας εμπειρία μέσω Viber και WhatsApp. Τώρα, έχουμε την κούπα της Ναταλίας. Ναταλία, πού είναι η κούπα,
1: παιδιά, κούπα μου.
0: Τη βλέπω. Είναι εκεί που πίνει καφέ η Ναταλία.
1: Θα την ανεβάσω και σήμερα, θέλω να ξέρετε.
0: Έχει υπογράψει η Ναταλία επάνω το καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Καρδούλα. Δίπλα έχουμε το λογότυπο του Μελωδία.
1: Και θα ήθελα να δώσετε ό,τι επιθυμείτε για να την ανταλλάξουμε. Γιατί στο τέλος ο σκοπός είναι καλός. Οπότε, όσο καλύτερες ανταλλαγές κάνουμε στο διάστημα αυτό που βδομάδα τη βδομάδα θα επιλέγουμε. Με τι ανταλλάσσουμε το αντικείμενο, δηλαδή ξεκινάμε με την κούπα, ανταλλάσσετε με κάτι άλλο και προχωράμε.
0: Εσείς τι θα δίνετε για μια κούπα, για να πάρετε αυτή την κούπα της Ναταλίας? Τι θα δίνετε?
1: Κούπα της Ναταλίας, για μια κούπα.
0: Όχι, της Ναταλίας, με τα γράμματα
1: και
0: τα λοιπά.
1: Με μελωδία και τα λοιπά επάνω, τα πάντα όλα.
0: Τι θα δίνετε εσείς για να την πάρετε, για να φτάσουμε μετά σε ένα πολύ ωραίο, έτσι, μεγάλο, σπουδαίο αντικείμενο?
1: Χθες είχα προτείνει βιβλίο εγώ, τον Οδυσσέα Ηλίτη, ένα καβάφι, ένα κάτι.
0: Και ένα έπιπλο μπορεί να δώσει. Να δώσει κάποιο ένα έπιπλο που δεν χρειάζεται πια.
1: Ωραίο.
0: Ναι, μια καρέκλα.
1: Καρέκλα.
0: Αν έχετε μια σκανδιναβική καρέκλα, ας πούμε.
1: Και μαξιλάρι.
0: Σιγά μην τη δώσετε, αλλά δεν πειράζει.
1: Δεν ξέρεις. Η κούπα μου είναι αυτή, Δημήτρη μου, του καφέ μου.
0: Ωραία. Στείλτε μας τις δικές σας προτάσεις για ανταλλαγές στο 695-66-14-992 ή με mail στο info@melodia.gr. Μόνο μην ξεχνάτε να γράψετε τη λέξη κούπα δίπλα για να ξέρουμε περί τίνος πρόκειται.
1: Mm-hmm.
0: Εντάξει. Περιμένουμε τις ανταλλαγές σας για καλό σκοπό. Και τώρα, δυναμώστε λίγο.
1: Το ξέρω απ' έξω, θα σου το πω.
0: Τώρα.
1: Τώρα.
0: Έτσι να κλείσω μικρόφωνο.

0: Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία, Δημήτρης. Τι έγινε, Ναταλία? Καλά όλα?
1: Σου τραγουδάω. Χειροκροτάς. Σου αφιερώνω. Ναι. Με συγχωρείτε γι' αυτό.
0: Όχι. Αλλά... θέλουμε να είσαι αυθόρμητη.
1: Πρέπει να τα ζούμε, βέβαια. Να τα ζούμε.
0: Εγώ απορώ αυτή την ενέργεια που τη βρίσκεις τόσο πρωί.
1: Εγώ δεν γνωρίζω πώς τη βρίσκω, αλλά χθες μου συνέβη κάτι που μαρτυράει ότι εξαντλείται τα από λίγο η ενέργεια.
0: Γιατί η Ναταλία μας δεν έχει συνηθίσει να ξυπνάει τόσο νωρίς, οπότε τώρα την ακούτε γενικά να είναι στην πρίζα.
1: Είναι συνηθίσει. Εγώ δεν ξύπναγα πριν τις 10 ποτέ.
0: Και μετά στις 10 το πρωί πέφτει η μπαταρία. Δεν τελείωσε. Το κινητό μου είναι έτσι πια. Σε 2 ώρες πέφτει η μπαταρία.
1: Πού με πήρε ο ύπνος χθες, θα στο πω σε λίγο.
0: Ναι, ωραία. Λοιπόν, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας και σήμερα η Telecom, που είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, στην ψυχαγωγία, τις συναλλαγές, αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
1: Επίσης, Δημήτρη, back to school, back to style για όλους. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens, η επιστροφή στο σχολείο, το γυμναστήριο, το γραφείο, γίνεται μια μοναδική shopping εμπειρία. Ανακάλυψε αγαπημένα designer brands με μοναδικές προσφορές και ανανέωσε το look σου. Designer Outlet Athens. Έχει όλα όσα αγαπάς και το Σεπτέμβριο και είναι ανοιχτά και τις Κυριακές.
0: Και στις 8 έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Δημήτρης.
2: Είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη και σας περιμένω τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στο Λυκαβιτό. Σε μια συναυλία γεμάτη με αγαπημένα τραγούδια της δεκαετίας του 90 που σημάδεψαν την εποχή και τις καρδιές μας και που τα ακούμε μέχρι σήμερα. Στην παρέα μας και η Pixlax αλλά και η Μαριάννα Κατσιμίθη. Σας περιμένω.
3: Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρίγος. 5 Οκτωβρίου Λυκαβιτός. Προπόληση more.com.
4: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο πληρώνει 12.000, 11 ευρώ.
5: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 12.000, 11 ευρώ.
5: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
6: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άτομο πολύ ευτυχισμένο.
5: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
7: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή νικητριά.
4: 12.000, 11 ευρώ.
5: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
8: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
9: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Είμαι ο Φιλέας.
11: Και εγώ η Φογκ.
10: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
11: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
10: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
11: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
10: Και πώς γίνεται αυτό?
11: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
10: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
11: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
10: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
9: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο enerwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο enerwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Δημήτρης, 8 και 1 η ώρα.
2: Και κίνησε
1: στους δρόμους τώρα. Διότι έχουμε μποτιλιάρισμα στον Κηφισό ήδη. Σαν να έχουν ανοίξει τα σχολεία. Κανονικά.
2: Δηλαδή, πιστεύεις ότι θα είναι πολύ χειρότερα τις επόμενες μέρες?
1: Δεν θέλω να σε τρομάξω, αλλά ναι, θα είναι. Επίσης αρχίζει και γεμίζει.
2: Ναι. Και στην άνοδο και στην κάθοδο βλέπω κίνηση πάντως.
1: Βεβαίως. Και στην Αττική Οδό έχουμε κίνηση. Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από Φιλαδέλφειας και μετά κυρίως. Έχουμε κίνηση επίσης στην Καποδιστρίου, που ξεκινά από την Αντιστάσεως, από Γαλάτσι, για να πάμε μετά από Φιλοθέα και Χαλάνδρη. Το ρεύμα αυτό είναι μποτιλιαρισμένο στην άνοδο. Επίσης έχουμε κίνηση, μισό λεπτό να κάνω ένα zoom out, στο κέντρο της Αθήνας, στην άνοδο της Συγκρού.
2: Άνοδο της Συγκρού, Καλλιρόη, Σαρδιτού, τα γνωστά σημεία θα έλεγα.
1: Ακριβώς, και για να ρίξουμε μια ματιά στην παραλία, η οποία φαίνεται χαλαρή προς το παρόν. Προς το παρόν όμως.
2: Ναι, κοίταξε, στις 6 και 20 περίπου, πούμε, είναι μια καλή ώρα να κυκλοφορεί στην Κηφισίας. Εγώ, ας πούμε, έρχομαι πια με ευτυχία.
1: Καλά, κάτσε να ανοίξουν τα σχολεία.
2: Μην μου λες τέτοια.
1: Περίμενε, μην χαίρεσαι ακόμα. Από Δευτέρα θα δούμε τι θα γίνει. Αυτό έχω να πω εγώ, αυτό έχω να προτείνω.
2: Να μόνο. Λίγη αισιοδοξία, βρε παιδί μου, λίγη χαρά.
1: Καλά, αυτά, άστα. Θα τα πούμε μετά. Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Δημήτρης, πρωινό Τετάρτης, 8 και 3 πάει η ώρα. Πάμε να ακούσουμε τον Αγιάννη Πάριο, το τραγούδι Σήμερα. Και μετά να ρίξουμε μια ματιά στους τίτλους των ειδήσεων, να δούμε τι μας έχει ξημερώσει μέχρι στιγμής.

0: Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, το πρωινό της 4ης 9 Σεπτεμβρίου σήμερα. Να ρίξουμε μια ματιά στο τι μας έχει ξημερώσει σε τίτλους ειδήσεων.
1: Έχει κάτι πολύ ενδιαφέρον.
0: Ναι.
1: Έμεινε κλειστός λοιπόν ο πύργος του Άιφελ για μία μέρα. Και γιατί? Γιατί θα μπορούσε αυτό το εμβληματικό μνημείο να μείνει κλειστό?
0: Τελείως κλειστό, δεν μπορούσε να μπει δηλαδή καθόλου.
1: Ναι, ναι, τίποτα. Απεργία. Μία μέρα ακριβώς. Ήταν η μέρα απεργίας των εργαζομένων, καθώς λόγω της επίσκεψης μιας ινδουιστικής ομάδας, οι οποίες ζήτησαν να μην έρθουν σε επαφή, να μην έχουν στο οπτικό τους πεδίο γυναίκες.
0: Σαν το Άγιο Όρος.
1: Απομάκρυνε, ακριβώς. Δημητρή.
0: Ναι, ναι, ναι, βέβαια. Και το δέχτηκε ο πύργος του Άιφελ.
1: Ακριβώς, ναι. Το δέχτηκαν να απομακρύνουν όλες τις γυναίκες εργαζόμενες.
0: Πόσα λεφτά τώρα γύρευε, ναι.
1: Οπότε αντέδρασαν οι υπόλοιποι εργαζόμενοι, συνάδελφοι κτλ. Οπότε έμεινε κλειστός για μία μέρα. Βέβαια, εντάξει, μπορώ να πω ότι το Δημαρχείο, ο Δήμαρχος λοιπόν του Παρισίου, μίλησε για.
0: Ζήτησε συγγνώμη.
1: Ζήτησε συγγνώμη. Ναι. Θα γίνει έρευνα δηλαδή να δουν για τους λόγους.
0: Ποιος αποφάσισε.
1: Ναι,
0: follow the money είναι η απάντηση η δική μου, χωρίς να ξέρω.
1: Δεν ξέρω.
0: Είναι και λίγο καφενείο, αλλά.
1: Και οι επισκέπτες όμως εκείνοι είπαν ότι εντάξει, ήταν λάθος.
0: Επίσης, αν δεν έχετε ακούσει ειδήσεις ακόμα, να σας πούμε και το εξής. Ένας στους δύο Έλληνες μαθητές είναι λειτουργικά αναλφάβητος. Αυτό το λέει η PISA. Είναι μια διαδικασία αξιολόγησης μαθητών σε όλη την Ευρώπη.
1: Το μόνο ευχάριστο ότι δεν αφορά μόνο τους δικούς μας μαθητές, ναι, αφορά και μαθητές άλλων χωρών. Αλλά πάντα το θέμα να κοιτάμε λίγο τα καλύτερα.
0: Ναι, πάντως παρόλα αυτά λένε πως αυτή η πτώση στις αποδόσεις των μαθητών πανευρωπαϊκά οφείλεται και στο σκρολάρισμα και στην πανδημία. Επίσης, τι άλλο λέει η κυβέρνηση, το ανακοίνωσε χθες. Από το 29 και μετά θα έχουμε φτηνότερο ρεύμα. Θα αποθηκεύουμε, λέει, ρεύμα, θα έχουμε έξυπνους μετρητές, τώρα έχουμε τα πιο ακριβά. Να μην ξεχνιόμαστε. Θα περιοριστούν οι ρευματοκλοπές. Και καλά. Από το 29 και μετά όλα αυτά.
1: Το 29 μάλιστα. Μέχρι τότε όμως νομίζω ότι προηγείται το πώς θα τσεκάρουμε αν είμαστε συνεπείς στις υποχρεώσεις μας. Νομίζω ότι πρώτα θα γίνει αυτό.
0: Με το ρεύμα ή γενικότερα.
1: Τις υποχρεώσεις μας και τις οφειλές μας. Δεν ανακοινώθηκε έτσι. Θα είμαστε σε τσεκάρισμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οι πιο συνεπείς μαθητές.
0: Ναι, ναι. Τι ταυτίζεσαι με τους πιο συνεπείς?
1: Εγώ.
0: Σε βλέπω να χαίρεσαι κάπως. Σε θαυμάζω.
1: Αχ, Δημήτρη μου, Δημήτρη μου.
0: 8 και 9 η ώρα, καλημέρα μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Ακούμε τώρα Νίκο Πορτοκάλογλου, Δημήτρη Μητροπάνο. Κλείνω και έρχομαι. Και σε λίγη ώρα θα μιλήσουμε για τους λόγους για τους οποίους θα μπορούσαμε να αφήσουμε το κινητό στην άκρη πριν κοιμηθούμε και να πιάσουμε ένα βιβλίο. Ακούγεται λίγο δασκαλίστικο αυτό, αλλά υπάρχει λόγος. Κάνει καλό.
1: Βέβαια.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρη, Ναταλία Αργυράκη.
1: Καλημέρα, Δημήτρη Περχνέ.
0: Καλημέρα, Ναταλία Αργυράκη.
1: Και σε όλους σας. Λοιπόν, σήμερα επειδή έχουμε πάρει δασκαλίστικο στυλ, θα το συνεχίσω. Μιλήσαμε για το θέμα των μαθητών και πώς αποφυτούν και αν ξέρουν να διαβάζουν ή ξέρουν καλά μαθηματικά, σύμφωνα με έρευνες πάντα. Θα πάω σε άλλη έρευνα που μιλά για το διάβασμα πριν κοιμηθούμε.
0: Ναι, το οποίο κάνει καλό. Εντάξει, το ξέρουμε αυτό. Μπράβο. Αλλά γιατί κάνει καλό?
1: Ωραία.
0: Τι λένε τώρα οι ειδικοί?
1: Εκεί αξίζει να εστιάσει κανείς, γιατί ξέρουμε ότι μας ηρεμεί, ξέρουμε ότι κοιμόμαστε πολύ πιο ήρεμοι, γιατί ηρεμούν οι καρδιακοί παλμοί, ο εγκεφαλός μας, δεν έχουμε οθόνη μπροστά.
0: Ναι, όταν λέει προσπαθείς να συγκεντρώσεις έτσι, να συγκεντρωθείς μάλλον πάνω από μια σελίδα, πάνω από ένα κείμενο, αυτό κάπως ελαττώνει το στρες. Η προσπάθεια και μόνο.
1: Εγώ διαβάζω μια μισή σειρά. Μπορεί να είμαι στην ίδια σελίδα, αλλά τρελαίνομαι γιατί κοιμάμαι υπέροχα μετά. Δεν ξέρω πόσο καιρό. Και διαβάζω μια μισή γραμμούλα και τελειώνω.
0: Επίσης, αν έχουμε το κινητό μας αντί για βιβλίο στα χέρια, αυτό το μπλε φως του κινητού επηρεάζει τη μελατονίνη μας και δεν μπορούμε να κοιμηθούμε.
1: Κατ' επέκταση, μην διαβάζουμε βιβλίο e-book, δηλαδή στο κινητό, δηλαδή χαρτάκι.
0: Ναι.
1: Αυτό προτείνουν οι ειδικοί.
0: Τι άλλο λένε οι ειδικοί?
1: Λένε ότι όσοι διάβαζαν βιβλίο, ένα βιβλίο ας πούμε επί 7 μέρες, είχαν πολύ περισσότερες πιθανότητες να μιλήσουν για βελτίωση της ποιότητας.

0: εκτός του ύπνου σε σχέση με όσους δεν διάβαζαν. Το ενδιαφέρον είναι ότι στην Ελλάδα το 52% των Ελλήνων διαβάζει πριν πάει για ύπνο.
1: Τι διαβάζει άραγε?
0: Εντυπωσιακό.
1: Τι βιβλία διαβάζει? Αναρωτιέμαι.
0: Κοίταξε, εγώ έχω κάποιες προτάσεις, κάποιες κατάλληλες για την ώρα και κάποιες ακατάλληλες. Μία κατάλληλη πρόταση που διαβάζω.
1: Την κατάλληλη, θα θέλαμε, παρακαλώ, γιατί.
0: Ναι, ναι, γιατί είναι πρωί-πρωί.
1: Ναι, βέβαια.
0: Εντάξει, είναι για τις γυναίκες, φίλες μου αυτό. Ένα από τα αγαπημένα μου και λέγεται «Γυναίκες που τρέχουν με τους λύκους». Είναι όντως ένα βιβλίο που αξίζει να διαβάσεις σε κομμάτια και τμηματικά. Δεν είναι ότι θέλει τη συγκέντρωσή σου όλη την ώρα.
1: Πιστεύεις ότι υπάρχουν βιβλία για γυναίκες μόνο, δηλαδή?
0: Αυτό μιλάει για το πώς η σύγχρονη γυναίκα μπορεί να καταπιέζει την αληθινή της φύση. Γι' αυτό την παρομοιάζει με λύκαινα. Είναι αποκλειστικά, θεωρώ, για τις γυναίκες. Θα ήταν φοβερά ενδιαφέρον να το διαβάσουν και οι άντρες.
1: Ναι,
0: ναι. Θα καταλάβαιναν πολύ περισσότερο κάποια πράγματα.
1: Εγώ
0: για εμάς.
1: Πάλι, επειδή έχω περάσει ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι, διαβάζω τις αναχωρήσεις του Τζούλιαν Μπάρνς. Το οποίο μιλάει για την ανθρώπινη μνήμη αρχικά και μετά για το πώς εξελίσσεται μια σχέση με αφορμή δύο ανθρώπους που γνωρίζονται στη νιώτη τους. Στο πανεπιστήμιο και μετά το πώς γερνούν αυτοί οι άνθρωποι μαζί και μετά όταν πρέπει να αποχαιρετήσει ο ένας τον άλλον.
0: Άρα αυτά. Ο αποχαιρετισμός, ε. Εντάξει, πολύτιμο.
1: Αλλά έχω και
0: είναι.
1: Το κινητό δίπλα.
0: Α, ξεμυαλίζεσαι λίγο, ε.
1: Ξεμυαλίζομαι, η αλήθεια είναι αυτή. Δεν θέλω να λέω ψέματα. Θα προσπαθήσω όμως, το υπόσχομαι.
0: Έτσι.
1: 8 και 19 η ώρα. Είναι πρωινό Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου σήμερα. Συνεχίζουμε με Ορφέα Περίδη, το τραγούδι «Φεύγω». Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Δημήτρης.

0: Ονιά στο Παγκράτη.
1: Η Μαρίνα Σπανού και το ταξίδι. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρη.
2: Καλημέρα.
1: Τώρα σε ακούμε, Ναταλία.
3: Α, Δημήτρη μου, γιατί.
1: Γιατί είχαμε εδώ ένα σαμποτάζ. Κάποιοι εχθροί σου εδώ. Πώς είναι στα μπουζούκια που σου κλείνουν το μικρόφωνο.
3: Θα το ζήσω και αυτό, δεν πειράζει. Δεν φοβάμαι, δεν ανησυχώ.
1: Και μπαίνουμε σε διαφορετικό περιβάλλον αυτή τη στιγμή. Καθώς από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telekom, στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telekom και το Telekom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom λοιπόν δημιουργεί μια νέα συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telecom.gr.
3: Επίσης, αν θέλεις λίγο καλοκαίρι ακόμα, το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας σε περιμένει στο Πάρκιο Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Αυτή την Παρασκευή...

0: Μαγιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
2: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
1: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
2: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Con stile, με αισθητική, με έπνευση και amore. Καπίσι.
3: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
2: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
4: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
5: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε.
4: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
6: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
5: Είναι του τύπου σας.
7: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
8: Κατάστημα! Κατάστημα!
9: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Και η μεγαλύτερη βουτιά στα σχολικά, πού αλλού, στο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων. Εδώ η ποικιλία δεν μπατώνει.
1: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
2: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
1: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
2: Λέξεις βιβλιοπωλεία, Κανακάρη 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
3: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσους στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
4: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει. Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρη, πρωινό Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου, σήμερα 8 και 39 η ώρα. Και...
1: Καλημέρα και σε εσά που είστε singles και χαρούμενοι.
0: Ναι, αν είστε εκτό σχέση και νιώθετε κάπω μειονεκτικά, σα έχουμε νέα, έρχονται από ειδικού, δηλαδή όχι από εμά μόνο, που λένε το εξή. Ίσω να είναι αυτή η ευκαιρία σα για προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη. Το να είστε μόνοι και όχι εγκλωβισμένοι μέσα σε μια σχέση.
1: Αυτό έτσι και αλλιώς, εκτός του γεγονότος ότι πιστοποιείται από την έρευνα, καθώς λέει ότι οι άνθρωποι που είναι μόνοι τους έχουν περισσότερο χώρο για προσωπική ανάπτυξη.
0: Ναι.
1: Επίσης, ζουν χωρίς φόβο μοναξιάς και έχουν έτσι πολύ ισχυρότερο το αίσθημα της αυτονομίας, της σύνδεσης με το δικό τους τρόπο. Ναι. Το ακούω, το στηρίζω, το ζω.
0: Ξέρεις τι, το ακούω μέχρι να ερωτευτεί αυτός ο άνθρωπος.
1: Όλα έχουν νόημα μέχρι να ανατραπούν. Όλα είναι φανταστικά μέχρι να έρθει
0: μέχρι
1: και να σε χτυπήσει κατά κούτελα.
0: Ναι, ναι. Αλλά μέχρι τότε, βέβαια. Αν νιώθεις αυτάρκεια, δηλαδή.
1: Είναι ευχάριστο ότι ξέρεις, δεν υπάρχει πια αυτό το στερεότυπο και αυτό ότι το πρέπει να είσαι σε σχέση για να νιώθεις ολοκληρωμένος, για να αποδώσεις καλύτερα. Υπήρχε πάντα αυτή η αίσθηση. Δύο μαζί ολοκληρώνονται, μπορούνε, καταφέρνουν.
0: Παλιά αυτό έλεγαν, ότι μπες σε μια σχέση. Παλιά τι έλεγαν, να σε νοικοκυρέψει, ας πούμε, έλεγαν στους άντρες.
1: Να
0: νοικοκυρευτείς. Ή έλεγαν ότι μπες σε μια σχέση γιατί θα νιώσεις την ολοκλήρωση έτσι.
1: Ναι. Λες και είσαι μισός. Βρήκες το άλλο σου μισό. Δεν λέγανε μια ζωή. Βρήκα το άλλο μου μισό.
0: Ναι.
1: Μα ποτέ δύο μισά δεν πήγαν μπροστά καλά.
0: Εντάξει.
1: Μόνο τα ολόκληρα.
0: Ας μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Δεν ξέρω. Μπορεί κάποια δύο-τρία ζευγάρια να πήγαν καλά στα χίλια.
1: Ναι, γιατί θα ήταν ολόκληρα, σου λέω. Δεν θα ήταν μισά.
0: Κατάλαβα τι λες. Είναι ότι σαν να ενώνεις, ας πούμε, την πληρότητά σου με την πληρότητα ενός άλλου ανθρώπου. Το ακούω.
1: Ναι, άμα νιώθεις έτσι κι αλλιώς καλά, μπορείς να συναντηθείς με κάποιον άλλον που νιώθει εξίσου καλά. Παιδιά, για να μην κάνουμε τους έξυπνους, δεν θέλω να κάνω την έξυπνη να πω αχ, τι ωραία να είσαι μόνος σου. Εντάξει, υπάρχουν πάρα πολλές στιγμές που δεν θες καθόλου να είσαι single. Θέλεις να συνδεθείς.
0: Ναι, αλλά οι ειδικοί τι λένε εδώ. Ότι όταν δεν νιώθεις μίζερος, μισός, απλά νιώθεις μοναχικός, αυτό σε κάνει να βλέπεις τη ζωή σου με ένα άλλο μάτι και να όντως να ψάχνεσαι και να τη γεμίζεις με νέες εμπειρίες. Όχι ερωτικές μόνο, γενικά. Να εξελίσσεσαι.
1: Συμφωνώ πάρα πολύ.
0: Κι εγώ. Κι εγώ. Ωραία.
1: Μπράβο
0: μέχρι να σου έρθει κατά κούτελα.
1: Μπράβο μας, Δημήτρη, μπράβο μας.
0: Ναι, μέχρι, είπαμε. Όλα αυτά μέχρι να. Τι είπες, κάτι?
1: Δεν γίνεται συχνά.
0: Συνεχίζουμε. Λάμπρος Βασιλείου, το τραγούδι Το Δέντρο. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Τι?
1: Δεν το ξέρω, να το ακούσω.
0: Να το ακούσεις, βέβαια.
1: Ναι, ναι, αυτό.
0: Για προσέξτε το. Ωραία φωνή, λαϊκή, καινούρια. Λάμπρος Βασιλείου.

0: να σε θυμίζουν. Καλημέρα μελωδία, Ναταλία Δημήτρη, το πρωινό της Τετάρτης, 9 παρά 10 πάει η ώρα, άντε παρά 11.
1: Μια ώρα κίνησης.
0: Μια ώρα κίνησης, ναι, κουράγιο.
1: Έτσι, είναι πολύ...
0: Τα πράγματα είναι πολύ ζόρικα.
1: Έντονα. Όπως πάντα, υπομονή σε όλους, οπλιστείτε.
0: Ναι, η Ναταλία μας.
1: Ναι.
0: Που ξυπνάει τώρα έτσι πολύ νωρίς, για πρώτη φορά στη ζωή της νομίζω, μετά το σχολείο.
1: Ναι, Δημήτρη μου, ναι. Τι μετά το σχολείο, τόσο νωρίς, ποτέ, πρώτη φορά.
0: Πόση ώρα ήθελες να έρθεις από Νέα Σμύρνη?
1: Λοιπόν, ήταν πολύ ευχάριστο ότι έκανα 23 λεπτά, ήμουν πολύ περήφανη για μένα.
0: Νέα Σμύρνη, Μαρούς, πατημένη ή κανονικά?
1: Α, ναι, τι ώρα, ήσυχη. Και νισταγμένη, φαντάσου, δεν ήμουνα δηλαδή.
0: Ναι. Πόση ώρα ήθελες να γυρίσεις χθες από Μαρούση στη Νέα Σμύρνη? Τι ώρα επίσης?
1: Γύρω στις 11.30 με 12, μία ώρα μου πήρε. Ήταν επώδυνο.
0: Και δεν είναι ώρα αιχμής,
1: Ήταν, ναι, ήταν επώδυνο. Δημήτρη, δεν ξέρω πώς θα γίνει. Αυτό θα το ρυθμίσω.
0: Ναι.
1: Και μετά μου βγήκε η κούραση η νύστα αυτή του πώς ξυπνάς 5.30 το πρωί και πάω στον οδοντίατρο για καθαρισμό κτλ. Που είναι, ξέρεις, οδοντίατρος δεν έχουμε όλοι χειρότερο. Κοιμήθηκα στον καθαρισμό.
0: Στον καθαρισμό κινήθηκες?
1: Ναι, κλείσε τα μάτια μου ωραιότατα. Ήταν μια καλή στιγμή που λέμε, ξέρεις, κοιμάμαι και έχω ανοιχτό το στόμα.
0: Στον καθαρισμό, με αυτό το θόρυβο και αυτή την ενόχληση ανάμεσα στα ούλα κινήθηκες?
1: Έχεις καταλάβει λοιπόν την κατάστασή μου?
0: Με το, τη βλέπω στην πράξη.
1: Λοιπόν.
0: Σας θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο. Μεθαύριο είναι το μεγάλο μας παιχνίδι. Και μεθαύριο Παρασκευή έχουμε τη μεγάλη μας κλήρωση. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, η Μέρη θα κληρώσει ένα μήνυμα από αυτά που θα έχει λάβει μέχρι τότε.
1: Έτσι.
0: Οπότε, αν θέλετε κι εσείς να διεκδικήσετε αυτή τη φορά 12.011 ευρώ, στέλνετε το μήνυμά σας στο 19.600. Γράφετε win, τίποτε άλλο. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1,36 ευρώ με ΦΠΑ και φόρο κινητής, όπου ισχύει. Η γραμμή υποστήριξης 2,14,2,14,80,20. Κάθε μήνυμα είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση.
1: Και καλή επιτυχία.
0: Καλή επιτυχία. 12.011.

0: Ματιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
2: Τσεκ.
1: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
3: Τσεκ.
1: Μερκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
2: Και αυτά τσεκ.
1: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
3: Τσεκ.
1: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
4: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
2: Σχολικά, τσεκ.
5: Σχολείο Μουστάκας.
4: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο. Top Parks στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
6: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
7: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης, εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
8: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
9: Απέργε.
8: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
9: Κούζα.
8: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
9: Μαγεία.
8: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
9: Και κάβολο.
8: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
10: Έξοδος 33.
8: Και στο relos.gr.
4: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς. Εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610 3434 94. Και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
11: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
12: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
13: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
12: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: βουτήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Και η μεγαλύτερη βουτιά στα σχολικά, πού αλλού, στο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων. Εδώ η ποικιλία δεν πατώνει.
1: Μελωδία Πάτρας 100,4.
2: Μελωδία 99,2.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο dri.aug.edu.
6: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
9: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Φαντί εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
11: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
10: Πιο μεγάλο.
11: Bigger.
10: Πιο καλύτερότερο.
11: Better.
10: Πιο Halloween από ποτέ.
11: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
10: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
12: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
11: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
10: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
13: Ρωμαίος.
14: Ιουλιέτα.
13: Από του Μπόστ την Πένα.
14: Έργο παλιό.
13: Μα σύγχρονο.
14: Που αφορά και σένα.
13: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
14: Ρωμαίος Σακελαρίου.
13: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
14: Σε ρόλο παραμάνας.
13: Χωρίς καμιά ντροπή.
14: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
13: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
14: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
15: 10 Σεπτεμβρίου Κορυδαλλός, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη, 18 Κηποθέατρο Παπάγου και 19 Σεπτεμβρίου στο σχολείο Ειρήνης Παπά.
16: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Μεγαλώνοντας, κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
17: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
18: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
19: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
18: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Δημήτρη, πρωινό Τετάρτη, 9 και 2 η ώρα. Κίνησε στου δρόμου τώρα.
2: Λοιπόν, ζόρικα τα πράγματα. Κατακόκκινο ο κυφισό, άνοδο και κάδοδο τα πάντα.
1: Στην κάθοδο, ίσω το μποτιλιάσμα να είναι λίγο πιο μεγάλο. Ξεκινάει λίγο μετά την Αττική Οδό.
2: Θέλει πολύ υπομονή.
1: Εδώ τι γίνεται στην Αττική Οδό. Ξεκινάει από ζεφύρι το μποτιλιάσμα και φτάνει μέχρι δαχτυλίδι σίγουρα. Επίσης, Κηφισία στην άνοδο έχουμε ποτελιάσμα την Κατεχάκη και μετά, μέχρι να φτάσουμε Χαλάνθρη.
2: Έχουμε στο κέντρο, έχουμε στη Σταδίου, έχουμε στην Ομόνια, έχουμε λίγο στην Πειραιώς και έχουμε φυσικά Συγκρού Καλλιρόης, εκεί
1: καλά, χαμός,
2: μέχρι
1: χαμός.
2: Καλλιμάρμαρο, κίνηση πολύ.
1: Επίσης, έχουμε κίνηση στον περιφερειακό του Καρέα, από Ηλιούπολη και μετά, από την ανηφόρα αυτή τη γνωστή, την ωραία, την πολύ. Μποτελιάρη αμέσως. Επίσης έχουμε κίνηση και στην Αμφιθέας, έτσι σε ένα μικρό κομμάτι από εκεί στο ύψος του Καλαμακίου μέχρι να φτάσετε στο Φάληρο.
2: Δεν ξέρω.
1: Στην κάθοδο μάλλον, όχι στην άνοδο, στην κάθοδο.
2: Ακολουθείτε το παρόν. Τους χαιρετισμούς σε όλους σας εκεί έξω.
1: Και από στάδιο Ρήνης και Φιλίας μέχρι να φτάσετε Πειραιά. Καλή δύναμη. Και δεν έχουν ανοίξει ακόμα τα σχολεία. Μη σε παίρνει από κάτω, σε παρακαλώ, Ναταλία.
2: Νιώθω ήδη καλύτερα που είμαι εδώ και δεν είμαι στον δρόμο, αλλά ξέρεις κάτι, είμαι ανάμεσα στους ανθρώπους που περνούν τη μεγαλύτερη, έτσι, το μεγαλύτερο μέρος της μέρας στο αυτοκίνητο.
1: Ωραία, να σε φτιάξουμε λίγο το κέφι. Να μιλήσουμε μετά για τα stories που ανεβάζει ο κόσμος, νομίζοντας πως κάνει κάτι πρωτότυπο, είναι όλα πολύ μεγάλες κλεισεδούρες αυτό το καλοκαίρι.
2: Πόσο κρίνουμε σήμερα, πόσο κρίνουμε.
1: Το βρήκαμε στο Λούμπεν και μας άρεσε πάρα πολύ. Θα τα μοιραστούμε μαζί σας σε λίγο. Προς το παρόν, Λαβρέντης, τα λέγαμε και λίγο πριν. Έφυγε μια μέρα σαν σήμερα, το 2019, 9 Σεπτεμβρίου. Ακόμα δεν το έχουμε πιστέψει. 9 και 4, πρωινό Τετάρτης, 9 Σεπτεμβρίου. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Καλημέρα, Μελωδία.
2: Καλημέρα.

0: Καλημέρα μελωδία στο πρωινό της Τετάρτης. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός εδώ μαζί σας, 9 και 7 η ώρα. Ώρα θα θέλαμε...
1: Κοιτάμε τα stories για τα οποία σας μιλήσαμε πριν, για τα οποία δεν είμαστε εμείς, κάτι φίλοι μας. Εμείς δεν ανεβάζουμε κλεισεδούρες, αλλά κάτι φίλοι μας και γνωστοί μας ανέβασαν πολύ πανομοιότυπα stories το φετινό καλοκαίρι.
0: Βρήκαμε μια ανάρτηση στο Λούμπεν με την οποία συμφωνούμε πάρα πολύ, γιατί όντως πιστεύεις ότι κάνεις κάτι ξεχωριστό και κάνεις τα ίδια με όλους τους άλλους. Αυτή είναι η μεγάλη παγίδα.
1: Και άρα, ντεζαβού. Βλέπεις τα social και είναι ένα ντεζαβού, το ίδιο.
0: Πόσοι έχουν αντισταθεί στο να ανεβάσουν, ας πούμε, όταν πάνε η Ικαρία, την επιγραφή στο λιμάνι «Καλώς ήλθατε στο νησί του Ικάρου». Πώς έχουν αντισταθεί, λίγοι.
1: Νομίζω το κάναν όλοι. Επίσης το εκκλησάκι αυτό το ωραίο στη Σύφνο, που εγώ δεν έχω πάει, αλλά από τα social το ξέρω πια. Που κατεβαίνει έτσι.
0: Με τα σκαλάκια. Στην κορυφή.
1: Ακριβώς. Το αναγνωρίζω πια, ξέρω που βρίσκεσαι. Δηλαδή, λέω, όλοι πήγαμε διακοπές στο ίδιο Instagram.
0: Επίσης έχω βαρεθεί να βλέπω αναρτήσεις με το «Μου χρωστάς έναν Αύγουστο».
1: Ήταν κάποτε τόσο ωραίο και ρομαντικό, και τώρα έγινε και αυτό κλισέ.
0: Επίσης είναι η κλασική καρέκλα στη Γάβδο. Δεν έχετε φωτογραφηθεί εσύ
1: εκεί? Η καρέκλα, ναι, δεν έχω πάει
0: στην Καρέκλα. Τεράστια καρέκλα, δεν έχει πάει στην Καρέκλα.
1: Αλλά επίσης, σου λέω, αναγνωρίζω πολλά από τα social και αυτό κάτι σημαίνει. Γιατί αντί να πάμε να ζήσουμε την εμπειρία, πάμε και μοιραζόμαστε η ίδια και απαράλλακτα. Για να πούμε ότι.
0: Επίσης, εσείς έχετε αντισταθεί στον πειρασμό να ανεβάσετε τη φωτογραφία σας πώς θα ήσασταν τη δεκαετία του 80? Εσύ έχεις αντισταθεί?
1: Εγώ δεν τα κάνω αυτά, να σου είμαι ειλικρινής. Α, γιατί δεν θέλω να κάνω αυτά που κάνουν οι άλλοι. Ωραία. Β, γιατί αλήθεια δεν έχω χρόνο να κάνω τέτοια. Δεν έχω πολύ χρόνο ενασχόλησης.
0: Εσείς τι κλισέ έχετε δει φέτος, αυτό το καλοκαίρι? Θέλετε να τα μοιραστείτε μαζί μας αυτά τα κλισέ?
1: Ναι, ναι,
0: σας περιμένουμε με μήνυμα στο 695, το λέω αργά τώρα. 695-66-14-992.
1: Μπράβο, γιατί μας είπαν ότι το λέτε γρήγορα και δεν προλαβαίνουνε.
0: Viber, WhatsApp. Ο αριθμός μας είναι αυτός. Συνεχίζουμε το μεταξύ με Βασίλη Καζούλη. Αν ήσουν άγγελος, πρωινό Τετάρτης. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.
1: Αχ, το αγαπώ τόσο πολύ αυτό το κομμάτι.
0: Καλημέρα.

0: νιώθεις. Αν τρομάξεις και μακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Παπαζό και Ακύλας και... Το ατελείο, όλα καλά. Συμπαθώ να ατελείο.
2: Πολύ τον Βασίλη, τον Παπαζότο, πάρα πολύ.
1: Μισό λεπτό για το μικρόφωνο σου έχει.
2: Κοίτα, μου αρέσει ακόμα να πειραματίζομαι εγώ εδώ, να δω πώς μετακινώ, τι κάνω. Είμαι και λίγο αϊκίνητη.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Ωραία. Ας αλλάξουμε θέμα. Το μικρόφωνο σου απλά ίσχυσε το νομίζω.
2: Α, ότι... Χαίρετε. Και πάλι, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, Ναταλία.
2: Χαίρομαι πολύ. Λοιπόν, ήθελα να σου πω, επειδή και χτες μιλήσαμε λίγο για σινεμά.
1: Ναι, και ήρθε και από τη Βενετία, από το φεστιβάλ της Βενετίας, το κινηματογραφικό η Ναταλία. Οπότε το έχει φρέσκο λίγο το όλο θέμα.
2: Θα τα συζητάμε και τις επόμενες μέρες, γιατί περιμένω να δω ποιος θα πάρει το Χρυσολέοντα και τα λοιπά. Έχουμε σχόλια. Στο μεταξύ όμως, στα θερινά μας σινεμά, προβάλλεται η Πατρίδα του Παύλ Παυλικόφσκι.
1: Το Fatherland.
2: Το Fatherland, ακριβώς.
1: Το είδα και εγώ.
2: Δει. Το έχεις δει.
1: Το είδα, ναι, το είδα την Παρασκευή σε θερινό. Χαμός εν τω μεταξύ. Υπάρχουν κάποια θερινά που γεμίζουν, είναι φύσκα.
2: Λοιπόν, αυτό έπρεπε να το ακούσει ο Παυλικόφσκι, γιατί ήταν παρόν στην προβολή τότε στην επίσημη πρεμιέρα, που έδειξε όμως ότι δεν είχε καμία εξοικείωση με το πώς εμείς παρακολουθούμε σε θερινό σινεμά. Οπότε είχε παρατηρήσεις του στυλ, το φεγγάρι ήταν πολύ έντονο, φαινόταν, ξέρεις, κάτι στην οθόνη. Και λέω, ξέρεις, είναι τελείως διαφορετική η δική μας κουλτούρα. Αν δεν έχει κάποιος στη χώρα το θερινό σινεμά, δεν το αντιλαμβάνεται.
1: Πολύ ατμοσφαιρική, ασπρόμαυρη, οπότε φαντάζομαι ο σκηνοθέτης έλεγε αυτή η ταινία θέλει άλλες συνθήκες.
2: Αλλά όλοι την απόλαυσαν, όπως είπες και εσύ, δηλαδή σε θερινό. Γιατί ξέρεις, τελικά μετράει αυτό που σου αφήνει μια ταινία. Αυτή η ταινία νομίζω ότι σε κάνει να αναρωτηθείς πού ανήκεις, τι θεωρείς εσύ πατρίδα και σπίτι σου.
1: Ναι, γιατί παρακολουθεί την ιστορία του Τόμας Μαν, του συγγραφέα, του διάσημου συγγραφέα του Γερμανού, ο οποίος είναι κατά κάποιον τρόπο μοιρασμένος ανάμεσα στις δύο Γερμανίες τότε. Στη Γερμανία της Δύσης και στη Γερμανία κάτω από τη Σοβιετική επιρροή.
2: Και... δεν ήταν πουθενά ευπρόσδεκτος στην πραγματικότητα από ένα σημείο και μετά. Και το κυριότερο όμως ήταν ότι δεν ήταν ευπρόσδεκτος από την οικογένειά του.
1: Ναι.
2: Δηλαδή συναισθηματικά ήταν το πρόβλημα.
1: Εγώ έμεινα όμως και στο πώς αυτές οι δύο Γερμανίες διέφεραν πάρα πολύ τότε. Δεν μπορείς να δεις αυτή την ταινία και να μην προσέξεις.
2: Το πιο πολιτικό κομμάτι, βεβαίως. Εμένα με συγκίνησε πολύ και το οικογενειακό. Γενικά, ό,τι έχει αυτό το υπόβαθρο οικογένειας, πατρίδας, σπίτι.
1: Ναι. Αν την πετύχετε την ταινία αυτή, δείτε τη. Να περάσουμε σε ένα τραγούδι ακόμα τώρα. Πάμε στα κλασικά μας. Και σε λίγο θα σας μιλήσουμε για την κούπα της Ναταλίας, το νέο μας παιχνίδι εδώ. Το παιχνίδι των ανταλλαγών που συνεχίζεται.
2: Έτσι.
1: Πάμε στα κλασικά μας. Ο Δημήτρης Μητροπάνος και το Άλλος Γιαχείο Τράβηξε με τη μουσική του Δήμου Μούτση και τους στίχους του Μάνου Ελευθερίου από το κλασικό αλμπουμ Άγιος Φεβρουάριος. Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.
2: Δυναμώνω τώρα.
1: Ναι, ναι.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Εδώ στο πρωινό της Τετάρτης σας θυμίζουμε την κούπα της Ναταλίας. Είναι το παιχνίδι των ανταλλαγών μας που γίνεται για καλό σκοπό. Τι θα δώσετε σε αντάλλαγμα να πάρετε την κούπα που πίνει καφέ εδώ η Ναταλία? Που είναι, έχει γράψει και δικά της γραμματάκια πάνω. Καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Καρδούλα.
1: Πάρα πολύ διάσημη νιώθω που την έχω υπογράψει αυτή την κούπα. Θέλω να το ξέρεις. Και θέλω να δώσει τη χέρια, θα φτάσει. Ναι. Έχουμε λάβει όμως ωραία μηνύματα ήδη και προτάσεις ανταλλαγής.
0: Για πες τι μας έχουν προτείνει μέχρι στιγμής.
1: Μας έχουν προτείνει ωραίο καπέλο, που εμένα μου αρέσουν αυτά. Μπλούζα, τίσερτ, συναυλιακό τίσερτ.
0: Κλειμένο, ελπίζω.
1: Το ελπίζω και εγώ.
0: Καλά, μην νομίζεις. Κάτι τα θέλουν αλλιώς.
1: Α,
0: και πληρώνουν κιόλας. Άλλη ιστορία αυτή για μετά τις 10 το πρωί.
1: Κοίταξε να δεις, κοίταξε να δεις. Εντάξει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι ωραίο το second hand. Έχει άλλη αξία.
0: Ναι, ωραία.
1: Δηλαδή, κάποιος το έχει φορέσει. Κάπου έχει αυτό ζήσει.
0: Εσείς λοιπόν, τι θα δώσετε σε αντάλλαγμα για να πάρετε την κούπα της Ναταλίας? Γιατί έτσι ξεκινάμε το παιχνίδι μας αυτό, που γίνεται για καλό σκοπό. Γιατί ανταλλαγή στην ανταλλαγή. Θα φτάσουμε σε κάτι πολύ σημαντικό που θα το χαρίσουμε μετά σε κάποιον που το έχει ανάγκη. Κάποιος, να καταλάβετε, σε αυτό το παιχνίδι, το αρχικό, είχε ένα συνδετήρα στον Καναδά. Και είπε, μην το ανταλλάζει το συνδετήρα εσύ, και έφτασε να βρει ένα σπίτι. Από το συνδετήρα αυτό. Από εκείνη η ιδέα, να ξέρετε. Οπότε και εμείς το κάνουμε για καλό σκοπό. Θα το κρατήσουμε εμείς. Το σπίτι, λέμε τώρα.
1: Λέμε τώρα, ωραία, θα ήταν τέλειο, παιδιά. Βάλτε τα δυνατά σας.
0: info@melodia.gr. Γράφετε την ανταλλαγή σας με τη λέξη κούπα μπροστά ή στο 695-6614-992 Viber WhatsApp ή στα social μας. Με τη λέξη κούπα μπροστά.
1: Ξανά. Είμαστε παντού.
0: Λοιπόν, μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Γιατί το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας συνεχίζει για ακόμη μια Παρασκευή να δίνει ραντεβού με μικρούς και μεγάλους στο Park Your Cinema Kids στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Φέτος. Αυτή την Παρασκευή, Lilo and Stitch, το αγαπημένο αυτό παιδικό που μιλάει για την οικογένεια, τη μοναδική αυτή.

Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.

0: τίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Και η μεγαλύτερη βουτιά στα σχολικά, πού αλλού, στο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων. Εδώ η ποικιλία δεν πατώνει.
1: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
3: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποτίκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
2: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
3: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
4: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
3: Αυτό λέγεται αλφα κάζα.
5: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
6: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
5: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
6: Λέξεις βιβλιοπωλεία. Κανακάρι 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
7: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
8: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
9: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
3: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
2: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
3: νιώστε ασταμάτητοι.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
4: Ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
5: Σταύρος Ψαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ψαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ιηρό Σαΐα. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ψαρχάκος, ταξίδι στο φως. Με την υποστήριξη της Metlen.
6: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
7: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
8: Αναποφάσιστη πηγαίνω ερχόταν ανάμεσα στην κλίνη τη συζυγική και το δωμάτιο της κόρης. Έτοιμη για όλα ή για τίποτα. Στο βλέμμα του άλλου, ικανή να θυσιάσει. Βρώμικη πράξη η θυσία. Κλιτεμνίστρα, ακριβή κακλαμάνη.
9: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
10: Σβήσε το φεγγάρι.
11: Μια αγάπη για το καλοκαίρι.
9: Πάντα έντεχνα.
11: Κι εγώ με και εσύ γονιώνω.
9: Πάντα μελωδία.

0: Μελωδία 99,2. Καλημέρα, Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Καλημέρα σας. Είναι πρωινό Τετάρτης, 9 και 38 η ώρα.
2: Και μιλάμε για φίλους και τραγουδάμε για φίλους και το φιλαράκι μας και στενούς φίλους.
1: Με την ευκαιρία, ναι, αυτό με τους στενούς φίλους μπορείς να το εξηγήσεις λίγο εσύ που είσαι πιο πολύ των social και
2: βέβαια,
1: είσαι και
2: σας influencer. Βέβαια, σας το εξηγήσω. Influencer, το βασικό μου.
1: Ναι, λέω τώρα. Είσαι λοιπόν, λίγο, συγκριτικά με μένα είσαι όχι απλά influencer, είσαι... Ο Elon Musk.
2: Ναι, εσύ γνωρίζεις καθόλου τι σημαίνει στενή φίλη στο Instagram ή πρέπει να ξεκινήσω από το πράσινο κυκλάκι?
1: Α,
2: είναι το πράσινο κυκλάκι.
1: Ναι.
2: Όταν ανεβάζω ένα story και το θέλω για τους στενούς μου φίλους, είναι πράσινο κυκλάκι, αλλιώς είναι κόκκινο. Τώρα.
1: Εσύ το κάνεις αυτό?
2: Δεν το έχω κάνει ποτέ. Σήμερα με ρωτάς πράγματα που φαίνομαι διαρκώς επικριτική προς τους άλλους ανθρώπους το κάνουν. Όχι. Καλά κάνετε όσοι το κάνετε, αλλά τι παρατηρώ εγώ και όχι μόνο. Ότι μπορεί να έχεις τους στενούς από 3 άτομα μέχρι 100. Άρα τι στενή, δηλαδή συγγνώμη. Γιατί αν θέλω κάτι να κρατήσω για τους στενούς μου φίλους, συνήθως δεν θα το δημοσιοποιήσω καν στα social. Οπότε θα σου το πω εσύ, αν έχεις από Δημήτρη μου, έχω να σου πω αυτό.
1: Άρα υπάρχει μια κρυφή ατζέντα όταν βάζεις και καλά κάποιους στενούς φίλους.
2: Αρχίζεις και μπαίνεις στο νόημα. Πάμε να δούμε ποια είναι αυτή όμως.
1: Ναι, ναι, ποια είναι αυτή η κρυφή ατζέντα.
2: Θες εσύ, ας πούμε, να σε δουν 5-10 άνθρωποι συγκεκριμένα. Διάβαζα.
1: Ένας άνθρωπος.
2: Εντάξει.
1: Το κάνουν αυτό?
2: Ναι,
1: κάποιοι.
2: Μπορούν να το κάνουν.
1: Κάποιες.
2: Φαντάζεσαι και να φαίνεται ότι έχει βάλει story και να είναι μια selfie πάρα πολύ ωραία και να είναι ένα. Και να κοιτά όλη την ημέρα. Το είδε,
1: εγώ,
2: το είδε.
1: Το έχω ακούσει αυτό να συμβαίνει.
2: Έχω ακούσει να βάζει κάποιο μόνο τις γυναίκες φίλες του, ξέρω εγώ, για να ποστάρει ωραία.
1: Από γυμναστήριο.
2: Από το γυμναστήριο.
1: Ναι, το έχουμε μάθει αυτό, βέβαια.
2: Γιατί σου λέει τώρα μην βλέπουν οι άλλοι και με κοροϊδεύουν ότι βγάζω.
1: Φλεξάρω.
2: Ναι. Σέλφι στους καθρέφτες και τέτοια. Θα το έχω βλέπουν μόνο οι γυναίκες. Κοίτα, εμένα με έχουν βάλει σε λίστες στενών φίλων άνθρωποι που δεν γνωρίζω καν, ας πούμε. Και οι οποίοι απλά θέλουν να ανεβάσουν, επειδή είναι δημόσια πρόσωπα, ίσως με έναν τρόπο, μη πολιτική ορθότητα περιεχόμενο. Να το πω απλά. Μπορεί να είναι χιουμοριστικό, μπορεί να είναι σαρκαστικό, μπορεί να είναι κάτι που δεν θες να είναι το επίσημο προφίλ ενός διάσημου προσώπου και να είναι λίγο πιο φαν. Okay.
1: Ναι, και το κάνουν αυτό. Ναι, αλλά όταν εσύ είσαι σε αυτή τη λίστα των στενών φίλων, υποψιάζεις ότι κάτι άλλο μπορεί να συμβαίνει?
2: Ναι, σου λέω, καταλαβαίνω συνήθως την ατζέντα.
1: Επίσης κάτι άλλο, τώρα εσύ που τα ξέρεις καλύτερα από μένα. Απαντάς σε αυτά τα stories που βλέπεις ως στενός φίλος? Πρέπει να κάνεις ένα reaction δηλαδή, να πεις «Α, ωραίο αυτό που βλέπω» ή...
2: Όχι.
1: Α, τίποτα, απλό το βλέπεις?
2: Ναι.
1: Δεν θα βάλεις καρδούλα ή κάτι τέτοιο?
2: Μόνο αν θέλεις, Δημήτρη μου, αυτό είναι...
1: Α, και εκεί
2: είναι
1: αρχίζει...
2: στο χέρι σου.
1: Εκεί αρχίζει το όλη συμβερίσει.
2: Ναι. Αυτό έχει να κάνει με το κλασικό καρδούλα που είναι το επόμενο θέμα που κάποια στιγμή θα ανοίξουμε. Ναι. Τι εστί η καρδούλα.
1: Ναι, όταν σου απαντούμε καρδούλα σκέτο, ας πούμε, σκέτη καρδούλα, τι σημαίνει? Σημαίνει κάτι?
2: Ας μας πει κάποιος, δεν ξέρουμε.
1: Μάλλον κάτι σημαίνει όμως. Συνεχίζουμε. Η Ιουλία Καραπατάκη, τα κούνια για καρφιά. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, στο πρωινό της Τετάρτης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Πρωινό Τετάρτη, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρη Βραχνό, εδώ στην παρέα σα. 9 και 48 η ώρα. Και...
1: και να σε πάω λίγο στο Φεστιβάλ Βενετίας.
0: Από όπου μας ήρθες.
1: Από όπου σας ήρθα και ευχαριστώ.
0: Χθες, πότε ήρθες.
1: Ναι, προχθές, ξημερώματα, λίγο πριν την

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Είσαι επιχείρηση ή φοιτητής? Student Voucher Visibility 365 από την Axis Consulting Group. Ορατότητα όλο τον χρόνο. Τώρα και στην Πάτρα. Επιστρέφουμε ζωή και χρήμα στα φυσικά καταστήματα. Μάθε περισσότερα στο 2610 877 755. Γούναρη 25.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Και η μεγαλύτερη βουτιά στα σχολικά, πού αλλού, στο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων. Εδώ η ποικιλία δεν πατώνει. Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610 27 0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
1: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
2: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Απέργε!
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
7: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
8: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
2: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
1: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
2: Λέξεις βιβλιοπωλεία. Κανακάρι 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
3: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
4: Κατάστημα! Κατάστημα!
5: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα. Και στο e-pavla.ecopool.gr.
6: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135.
7: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
8: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
7: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
8: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
9: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
8: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
10: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
11: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
12: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
11: Είναι του τύπου σας.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
13: Μη γυρίσεις, τίποτα με ζητήσεις, για ένα βράδυ μη με χαραμίσεις. Αυτό είναι τραγούδι.
14: Θέλει μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
2: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
3: Τσεκ.
2: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
4: Τσεκ.
2: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
3: Και αυτά τσεκ.
2: Ντοσιά και κλασάρια να τα οργανώνω.
4: Τσεκ.
2: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
5: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
3: Σχολικά, τσεκ.
6: Σχολείο Μουστάκας.
5: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
7: Υπάρχει ένας τόπος που σου θυμίζει τον τόπο σου.
8: Υπάρχουν κάποιες γεύσεις που θυμίζουν το σπίτι σου. Επειδή κάθε τι αυθεντικά παραδοσιακό είναι ήδη δικό σου.
7: Ακόμα και αν δεν το έχεις επισκεφθεί.
8: Ταβέρνα Ο Έλατος.
7: Ο Έλατος.
8: Από το 1946 λειτουργεί τόσο στην όμορφη χειμερινή σάλα,
7: όσο και στον καλοκαιρινό χώρο που διαθέτει. Αναλαμβάνει και κάθε είδους δεξιώσεις, ενώ τα εδέσματα διαφοροποιούνται από εποχή σε εποχή
8: και παρασκευάζονται με ντόπια βιολογικά υλικά. Η μεγάλη χωρητικότητα ενδείκνυται και για την εξυπηρέτηση των γκρουπ που επισκέπτονται τα Καλάβρητα.
7: Ταβέρνα Ο Έλατος.
8: Στον πεζόδρομο των Καλαβρίτων έναντι της Εκκλησίας. Τηλέφωνο 2692-022541.
7: Επίσης μπορείτε να μας βρείτε και στο www.tavernaoelatoskalavrita.gr.
9: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
10: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς. Εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
11: Είσαι επιχείρηση ή φοιτητής? Student Voucher Visibility 365 από την Axis Consulting Group. Ορατότητα όλο τον χρόνο. Τώρα και στην Πάτρα. Επιστρέφουμε ζωή και χρήμα στα φυσικά καταστήματα. Μάθε περισσότερα στο 2610-877-755. Γούναρη 25.
12: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
13: Παπέρκε!
12: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
13: Κούζα.
12: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
13: Και κάβολο.
12: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
14: Έξοδος 33.
12: Και στο relos.gr.
15: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
16: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
17: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ ψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Κατάστημα! Κατάστημα!
2: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα. Και στο e-pavla-ecopool.gr.
3: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135. Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-425-814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
4: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
5: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
4: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
5: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
6: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
5: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα,
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
0: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Είσαι επιχείρηση ή φοιτητής? Student Voucher Visibility 365 από την Axis Consulting Group. Ορατότητα όλο τον χρόνο. Τώρα και στην Πάτρα. Επιστρέφουμε ζωή και χρήμα στα φυσικά καταστήματα. Μάθε περισσότερα στο 2610 877 755. Γούναρη 25.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Perché?
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση, που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
2: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
3: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 3266 51 και έφτασε. Φλωράτος.
2: Είναι του τύπου σας.
4: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
5: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό, ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκες, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 70 77. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
6: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
7: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
6: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
7: Λέξεις βιβλιοπωλεία. Κανακάρι 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
8: Κατάστημα! Κατάστημα!
9: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
10: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
11: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
10: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
11: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περιπλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
12: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
10: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
11: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι Πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Παπέρκε!
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
3: Κούζα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
3: Μακία.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς, εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
6: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
7: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
8: Τσεκ.
7: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
9: Τσεκ.
7: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
8: Και αυτά τσεκ.
7: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
9: Τσεκ.
7: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
10: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
8: Σχολικά, τσεκ.
11: Σχολείο Μουστάκας.
10: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο Top Parks, στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
12: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
13: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
14: Δε βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
16: Υπάρχει ένας τόπος που σου θυμίζει τον τόπο σου.
17: Υπάρχουν κάποιες γεύσεις που θυμίζουν το σπίτι σου. Επειδή κάθε τι αυθεντικά παραδοσιακό είναι ήδη δικό σου.
16: Ακόμα και αν δεν το έχεις επισκεφθεί.
17: Ταβέρνα Ο Έλατος.
16: Ο Έλατος.
17: Από το 1946 λειτουργεί τόσο στην όμορφη χειμερινή σάλα,
16: όσο και στον καλοκαιρινό χώρο που διαθέτει. Αναλαμβάνει και κάθε είδους δεξιώσεις, ενώ τα εδέσματα διαφοροποιούνται από εποχή σε εποχή
17: και παρασκευάζονται με ντόπια βιολογικά υλικά. Η μεγάλη χωρητικότητα ενδείκνυται και για την εξυπηρέτηση των γκρουπ που επισκέπτονται τα Καλάβρητα.
16: Ταβέρνα Ο Έλατος.
17: Στον πεζόδρομο των Καλαβρίτων έναντι της Εκκλησίας. Τηλέφωνο 2692-022541.
16: Επίσης μπορείτε να μας βρείτε και στο www.tavernaoelatoskalavrita.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
3: Ποτέ δεν θα μπω σε άλλο σώμα. Ποτέ. Ποτέ και ας γυρνώ σε σκία.
4: Θέλει μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
2: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να αφήσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
3: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
2: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
3: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
4: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
3: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
5: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ασκούνη Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ασκούνη Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
6: Εμένα μου αρέσει αυτό που λέει: μόνο μια φορά έκλαψα για σένα πικρά και ύστερα κανόνισα και δεν σου τηλεφώνησα ούτε μια φορά.
7: Θέλει μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135. Είσαι επιχείρηση ή φοιτητής? Student Voucher Visibility 365 από την Axis Consulting Group. Ορατότητα όλο τον χρόνο. Τώρα και στην Πάτρα. Επιστρέφουμε ζωή και χρήμα στα φυσικά καταστήματα. Μάθε περισσότερα στο 2610 877 755. Γούναρη 25.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Παπέρκε!
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
3: Κούζα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
3: Μακέ.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπήμενος.
6: Υπάρχει ένας τόπος που σου θυμίζει τον τόπο σου.
7: Υπάρχουν κάποιες γεύσεις που θυμίζουν το σπίτι σου. Επειδή κάθε τι αυθεντικά παραδοσιακό είναι ήδη δικό σου.
6: Ακόμα και αν δεν το έχεις επισκεφτεί.
7: Ταβέρνα Ο Έλατος.
6: Ο Έλατος.
7: Από το 1946 λειτουργεί τόσο στην όμορφη χειμερινή σάλα,
6: όσο και στον καλοκαιρινό χώρο που διαθέτει. Αναλαμβάνει και κάθε είδους δεξιώσεις, ενώ τα εδέσματα διαφοροποιούνται από εποχή σε εποχή
7: και παρασκευάζονται με ντόπια βιολογικά υλικά. Η μεγάλη χωρητικότητα ενδείκνυται και για την εξυπηρέτηση των γκρουπ που επισκέπτονται τα Καλάβρητα.
6: Ταβέρνα Ο Έλατος.
7: Στον πεζόδρομο των Καλαβρίτων έναντι της Εκκλησίας. Τηλέφωνο 2692-0-22541.
6: Επίσης μπορείτε να μας βρείτε και στο www.tavernaoelatoskalavrita.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
8: Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής με ένα κρυμμένο τραύμα.
9: Θέλει μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
2: Κατάστημα! Κατάστημα!
3: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
4: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
5: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
6: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
5: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
6: Λέξεις βιβλιοπωλεία. Κανακάρι 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
7: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
8: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
7: Τελικά,
8: μείναμε.
7: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
9: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικρό πράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 3266 51 και φτάσε. Φλωράτος.
8: Είναι του τύπου σας.
10: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
11: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνε.
10: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories.
11: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
12: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
11: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
13: Μη γυρίσεις τίποτα με ζητήσεις, για ένα βράδυ μη με χαραμίσεις. Αυτό είναι τραγούδι.
14: Θέλει μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Αλλά uno! Αλλά due! Αλλά tre! Αλλά tre! Αλλά tre!
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Perché?
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Υπάρχει ένας τόπος που σου θυμίζει τον τόπο σου.
5: Υπάρχουν κάποιες γεύσεις που θυμίζουν το σπίτι σου. Επειδή κάθε τι αυθεντικά παραδοσιακό είναι ήδη δικό σου.
4: Ακόμα και αν δεν το έχεις επισκεφτεί.
5: Ταβέρνα Ο Έλατος.
4: Ο Έλατος.
5: Από το 1946 λειτουργεί τόσο στην όμορφη χειμερινή σάλα,
4: όσο και στον καλοκαιρινό χώρο που διαθέτει. Αναλαμβάνει και κάθε είδους δεξιώσεις, ενώ τα εδέσματα διαφοροποιούνται από εποχή σε εποχή
5: και παρασκευάζονται με ντόπια βιολογικά υλικά. Η μεγάλη χωρητικότητα ενδείκνυται και για την εξυπηρέτηση των γκρουπ που επισκέπτονται τα Καλάβρητα.
4: Ταβέρνα Ο Έλατος.
5: Στον πεζόδρομο των Καλαβρίτων έναντι της Εκκλησίας. Τηλέφωνο 26920 22541.
4: Επίσης μπορείτε να μας βρείτε και στο www.tavernaoelatoskalavrita.gr.
6: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς, εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
7: Είσαι επιχείρηση ή φοιτητής? Student Voucher Visibility 365 από την Axis Consulting Group. Ορατότητα όλο τον χρόνο. Τώρα και στην Πάτρα. Επιστρέφουμε ζωή και χρήμα στα φυσικά καταστήματα. Μάθε περισσότερα στο 2610-877-755. Γούναρη 25.
8: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
9: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
10: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
11: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
12: Τσεκ.
11: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
13: Τσεκ.
11: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
12: Και αυτά τσεκ.
11: Ντοσιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
13: Τσεκ.
11: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
14: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
12: Σχολικά, τσεκ.
15: Σχολείο Μουστάκας.
14: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
16: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
17: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
2: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
1: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
2: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
3: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
1: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
2: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
4: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
5: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Σαν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγης απ' την κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος μια ναυγή ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια μου η γη και μοναξιά.

0: Το άλλο που λέει, δεν έκανα ταξίδια μακρινά, τα χρόνια μου ήταν, είχαν ρίζες, ήταν πέτρες. Πώς λέγεται, ήταν πέτρες, όχι ξέρω αν λέγεται έτσι.
1: Θέλει μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
0: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
3: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
2: Είναι του τύπου σας.
4: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.
5: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135.
6: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Μέσα στα πιο βαθιά σκοτάδια έψαχνα πάντα το δρόμο για τα μέρη που δεν πήγα.

0: νοικιάσει μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
2: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
1: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
2: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
3: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
2: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
4: Κατάστημα! Κατάστημα!
5: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα? Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα. Και στο e-pavla-ecopool.gr.
6: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
7: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
6: Τελικά,
7: μείναμε.
6: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πα στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
8: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
7: Είναι του τύπου σας.
9: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
10: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
9: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
10: Λέξεις βιβλιοπωλεία. Κανακάρι 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
11: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-425-814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
12: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
13: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
2: Τσεκ.
1: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
3: Τσεκ.
1: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
2: Και αυτά τσεκ.
1: Δοχεία και κλασέρια να τα οργανώνω.
3: Τσεκ.
1: Α, και πλασσαλίδια τη χειροτεχνία, ε!
4: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
2: Σχολικά, τσεκ.
5: Σχολείο Μουστάκας.
4: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο εμπορικό πάρκο Top Parks, στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.

0: αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Και η μεγαλύτερη βουτιά στα σχολικά, πού αλλού, στο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων. Εδώ η ποικιλία δεν πατώνει.
1: Υπάρχει ένας τόπος που σου θυμίζει τον τόπο σου.
2: Υπάρχουν κάποιες γεύσεις που θυμίζουν το σπίτι σου. Επειδή κάθε τι αυθεντικά παραδοσιακό είναι ήδη δικό σου.
1: Ακόμα και αν δεν το έχεις επισκεφτεί.
2: Ταβέρνα Ο Έλατος.
3: Ο Έλατος.
2: Από το 1946 λειτουργεί τόσο στην όμορφη χειμερινή σάλα,
1: όσο και στον καλοκαιρινό χώρο που διαθέτει. Αναλαμβάνει και κάθε είδους δεξιώσεις, ενώ τα εδέσματα διαφοροποιούνται από εποχή σε εποχή
2: και παρασκευάζονται με ντόπια βιολογικά υλικά. Η μεγάλη χωρητικότητα ενδείκνυται και για την εξυπηρέτηση των γκρουπ που επισκέπτονται τα Καλάβρητα.
1: Ταβέρνα Ο Έλατος.
2: Στον πεζόδρομο των Καλαβρίτων έναντι της Εκκλησίας. Τηλέφωνο 26920 22541.
1: Επίσης μπορείτε να μας βρείτε και στο www.tavernaoelatoskalavrita.gr.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
7: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
8: Απέργε.
7: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
8: Και κάβολο.
7: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
9: Έξοδος 33.
7: Και στο relos.gr.
10: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
11: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
12: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς. Εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
13: Μελωδία Πάτρας 100,4.
14: Μελωδία.

0: Καρδιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
3: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
4: Κατάστημα. Κατάστημα.
5: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
6: Το άλλο που λέει δεν έκανα ταξίδια μακρινά, τα χρόνια μου ήταν, είχαν ρίζες, ήταν πέτρες. Πώς λέγεται, ήταν πέτρες, όχι ξέρω αν λέγεται έτσι.
7: Θέλει μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
2: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Απέργε!
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
4: Κούζα.
3: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
4: Μαγικό.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπήμενος.
8: Είσαι επιχείρηση ή φοιτητής? Student Voucher Visibility 365 από την Axis Consulting Group. Ορατότητα όλο τον χρόνο. Τώρα και στην Πάτρα. Επιστρέφουμε ζωή και χρήμα στα φυσικά καταστήματα. Μάθε περισσότερα στο 2610 877 755. Γούναρη 25.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
9: Εμένα μου αρέσει αυτό που λέει: μόνο μια φορά έκλαψα για σένα πικρά και ύστερα κανόνισα και δεν σου τηλεφώνησα ούτε μια φορά.
10: Θέλει μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάχου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι δουλειές του Αλλά και σκοτεινές οι ψυχές.

0: νύχτα και μάλλον. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Φάνη Αργύρη στο μικρόφωνο του Μελωδία. Στους 99,2 είστε συντονισμένοι. Φτάσαμε στο παιδί σάντουιτς της εβδομάδας. Απόγευμα Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου. Και δροσούλα, μελτέμια. Την Κυριακή θα έρθουν και τα πρωτοβρόχια. Εγώ δεν χαίρομαι, είπαμε είμαι καλοκαιράκιας. Αλλά εσείς που είστε φθινοπορεινοί τύποι θα χαρείτε, οπότε είπα να σας το πω. Την Κυριακή λέει θα έρθουν τα πρωτοβρόχια στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα. Κατά τα άλλα, μέχρι Κυριακή είναι και το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας και μπορείτε διαδικτυακά να παρακολουθήσετε δωρεάν τις ταινίες που έτσι έχουν πολύ ενδιαφέρον. Αξίζει να ψαχτείτε. Επίσης, στο site του Φεστιβάλ Δράμας θα βρείτε και τις αφίσεις των ταινιών που επίσης έχουν πολύ καλλιτεχνικό ενδιαφέρον. Μεγάλη τέχνη, μια κινηματογραφική αφίσα. Πάμε να συνεχίσουμε με υπόγεια ρεύματα τώρα. Και μ' αρέσει να μιλώ πολλά. Καλησπέρα και πάλι σε όλους.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Πόσα δεινώ, πόσα θες.
2: Πού μας πάει της ψυχής.
0: Πάντα έντεχνα.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Πάντα μελωδία.

Νομίζω ότι αυτό το με κοιτάς και διστάζω είναι ένα από τα πρώτα συμπτώματα του έρωτος. Καταλαβαίνεις, όταν δεν μπορείς να κοιτάξεις τον άλλον, όταν ντρέπεσαι, όταν μπερδεύεις τα λόγια σου, όταν γενικά ξεχνάς ότι είσαι άνθρωπος, καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα αρχίζουν και μπερδεύονται. Ελεονόρα Ζουγανέλη στον αέρα του Μελωδία και σε ερωτεύομαι, νέο τραγούδι. Φανή Αργύρη μαζί σας μέχρι τις 7. Κίνηση στα κλασικά σημεία. Είναι αυτό το πολύ πετυχημένο που διάβασα κάπου. Δεν γυρίσαμε απλά από διακοπές. Μάλλον φέραμε κι άλλους μαζί, γιατί δεν εξηγείται που έχει περισσότερη κίνηση από πριν. Και να δείτε τι θα γίνει την Παρασκευή που θα ανοίξουν και τα σχόλια. Υπομονή και κουράγιο. Σας αφιερώνω το επόμενο. Το λέει και ο στίχος. Ένα τραγούδι για όταν κολλάς στην Κηφισίας ή οπουδήποτε αλλού. Ανισόπεδη δίσκο. Παν Παν και Καλλιόπη Μητροπούλου.

Βασίλης Παπακωνσταντίνου και η υπέροχη Σφεντόνα από τις κασέτες του Μελωδία. Ζωντανή ηχογράφηση εδώ στη μουσική μας σκηνή, δύο ρόφους κάτω. Και όλες οι κασέτες είναι διαθέσιμες στο κανάλι του Μελωδία στο YouTube. Μπορείτε να τις δείτε εκεί. Φανή Αργύρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 7, απόγευμα Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου. Και την Παρασκευή έχουμε το πρώτο χρηματοκιβώτιο της σεζόν, την πρώτη κλήρωση της σεζόν. Το ποσό είναι 12.011 ευρώ. Τόσα έχει μέσα το χρηματοκιβώτιο αυτή τη στιγμή. Θα έχουμε σίγουρο νικητή ή νικήτρια. Η Μέρη κάνει την κλήρωση και τηλεφωνεί. Θυμίζω ότι πρέπει να απαντήσετε στα πρώτα 5 χτυπήματα και να πείτε το σωστό ποσό. Μαθαίνετε περισσότερα στο site και την εφαρμογή του Μελωδία. Περνάμε στο Γιώργο Βράτσο και τις ειδήσεις και επιστρέφουμε σε λίγο με Νατάσα Μποφίλιου.

0: 2.
1: Είναι η Ελεονόρα Ζουγανέλη και σας περιμένω τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στο Λυκαβητό. Σε μια συναυλία γεμάτη με αγαπημένα τραγούδια της δεκαετίας του 90 που σημάδεψαν την εποχή και τις καρδιές μας και που τα ακούμε μέχρι σήμερα. Στην παρέα μας και η Pixlax αλλά και η Μαριάννα Κατσιμίχα. Σας περιμένω.
2: Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρήγος. 5 Οκτωβρίου Λυκαβητός. Προπόληση more.com.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.011 ευρώ.
4: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 12.011 ευρώ.
5: Σκέψου να τα κερδίσεις.
6: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
4: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
5: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά.
3: 12.011 ευρώ.
4: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
7: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front Stage με τον Γιώργο Βράτσο. Κάγει ολοσχερός τριώροφο κτίριο στον Πειραιά. Έμεινε μόνο σκελετός. Εκτροχιάζεται εκ νέου η ένταση στη Μέση Ανατολή. ΗΠΑ και Ιράν εντείνουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις. Νέα άνοδος στο πετρέλαιο πλησιάζεται 100 δολάρια το Brent. Σε σοκ η Γερμανία από την επέλαση του AFD. Στο Παρίσι και το Μακρόν σήμερα ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Συνεχίζεται το χάος στα αεροδρόμια της Βρετανίας εξαιτίας τεχνικού προβλήματος. Ηλιοφάνεια και 33 βαθμοί στο κέντρο της Αθηνάς.
8: Πάντα έντεχνα.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
2: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
1: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
2: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έπνευση και amore. Capisci?
3: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
2: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
4: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
5: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-425-814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
6: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
7: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
8: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
9: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
8: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
9: Λέξεις βιβλιοπωλεία. Κανακάρι 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
10: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
11: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
10: Τελικά,
11: μείναμε.
10: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
12: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
11: Είναι του τύπου σας.
13: Κατάστημα. Κατάστημα.
14: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Ένα αριστούργημα, Γιάννης Κότσιρας και Βρέχει στη φτωχό γειτονιά, Τάσος Λιβαδίτης, Μίκης Θεοδωράκης, από την ταινία Συνοικία το όνειρο του Αλέκου Αλεξανδράκη, μια εμβληματική ταινία για τον ελληνικό κινηματογράφο, που έτσι απεικόνισε για πρώτη φορά την κοινωνία, τις φτωχογειτονιές όπως πραγματικά ήταν, σε αντίθεση με τις εικόνες που έδιναν οι υπόλοιπες ελληνικές ταινίες της εποχής. Μια ταινία που κυνηγήθηκε πάρα πολύ, αξίζει να ψάξετε και την ιστορία της. Περνάμε στους λαθρεπιβάτες και το τελευταίο εγώ που μεγαλώνω. Καλησπέρα και πάλι σε όλους. Ακούτε Μελωδία στους 99,2 και διαδικτυακά σε όποιο μέρος του πλανήτη και αν είστε, μέσω του site και της εφαρμογής. Στέλνω και σε εσάς εκεί στα ξένα πολλούς χαιρετισμούς. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα.

0: Το πρώτο τραγούδι έτσι που αγαπήσαμε πολύ από το Γιάννη Χαρούλη, τουλάχιστον οι περισσότεροι τον γνωρίσαμε μέσα από τον Χειμωνανθό. Και με αυτό φτάσαμε λίγο πριν τις 7. Είναι η στιγμή που αποχαιρετώ, θα τα πούμε όμως αύριο λίγο μετά τις 6. Φανή Αργύρη στο μικρόφωνο του Μελωδία μέχρι τώρα, μείνετε συντονισμένοι, σε λίγο μαζί σας η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Χαιρετώ.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
2: Είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη και σας περιμένω την Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στο Λυκαβητό. Σε μια συναυλία γεμάτη με αγαπημένα τραγούδια της δεκαετίας του 90 που σημάδεψαν την εποχή και τις καρδιές μας και που τα ακούμε μέχρι σήμερα. Στην παρέα μας και η Pixlax αλλά και η Μαριάννα Κατσμίχα. Σας περιμένω.
3: Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρίγος. 5 Οκτωβρίου Λυκαβητός. Προπόληση more.com.
4: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο πληρώνει 12.011 ευρώ.
5: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 12.011 ευρώ.
6: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
7: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άτομο πολύ ευτυχισμένο.
5: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
6: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά.
4: 12.011 ευρώ.
5: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
5: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
8: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
9: Για πρώτη φορά στην...

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς, εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
2: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
3: Τσεκ.
2: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
4: Τσεκ.
2: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
3: Και αυτά τσεκ.
2: Δοσκιά και κλασάρια να τα οργανώνω.
4: Τσεκ.
2: Α, και πλασσαλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
5: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
3: Σχολικά, τσεκ.
6: Σχολείο Μουστάκας.
5: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο. Top Parks. Στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
7: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
8: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
9: Υπάρχει ένας τόπος που σου θυμίζει τον τόπο σου.
10: Υπάρχουν κάποιες γεύσεις που θυμίζουν το σπίτι σου. Επειδή κάθε τι αυθεντικά παραδοσιακό είναι ήδη δικό σου.
9: Ακόμα και αν δεν το έχεις επισκεφτεί.
10: Ταβέρνα Ο Έλατος.
9: Ο Έλατος.
10: Από το 1946 λειτουργεί τόσο στην όμορφη χειμερινή σάλα,
9: όσο και στον καλοκαιρινό χώρο που διαθέτει. Αναλαμβάνει και κάθε είδους δεξιώσεις, ενώ τα εδέσματα διαφοροποιούνται από εποχή σε εποχή
10: και παρασκευάζονται με ντόπια βιολογικά υλικά. Η μεγάλη χωρητικότητα ενδείκνυται και για την εξυπηρέτηση των γκρουπ που επισκέπτονται τα Καλάβρητα.
9: Ταβέρνα Ο Έλατος.
10: Στον πεζόδρομο των Καλαβρίτων έναντι της Εκκλησίας. Τηλέφωνο 2692-022541.
9: Επίσης μπορείτε να μας βρείτε και στο www.tavernaoelatoskalavrita.gr.
11: Είσαι επιχείρηση ή φοιτητής? Student Voucher Visibility 365 από την Axis Consulting Group. Ορατότητα όλο τον χρόνο. Τώρα και στην Πάτρα. Επιστρέφουμε ζωή και χρήμα στα φυσικά καταστήματα. Μάθε περισσότερα στο 2610-877-755. Γούναρη 25.
12: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
13: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Τα βήματα του βάλεις είναι πάντα συγκεκριμένα. 3-2-1 και πάλι από την αρχή. Αφήνεσαι όμως στην αγκαλιά του, στην αγκαλιά της, και με έναν τρόπο σε καθοδηγεί και καθοδηγείς, χωρίς να υπάρχει κάποια ιδιαίτερη συμφωνία. Είναι σαν αυτή την καταπληκτική χημεία ανάμεσα σε κάποιους ανθρώπους. Δεν μπορούν να πούν πολλά, απλώς αναγνωρίζουν ο ένας τον άλλον, αναγνωρίζουν τον πρώτερο βίο, αναγνωρίζουν την κούραση της ημέρας, γιατί ξύπνησαν πολύ νωρίς το πρωί με ενέργεια και όλα καλά, και ύστερα ένιωσαν να ξεφουσκώνουν σαν μπαλονάκια και έπρεπε να ξαναξαπλώσουν και ύστερα να πάρουν τη μέρα τους από την αρχή. Έτσι το 3-2-1 δίνει πάντα ένα ρυθμό όταν χάνεις τα βήματά σου και πρέπει να τα ξαναβρεις. Στο απόγευμα της Τετάρτης λογικά κάποιοι πρέπει να ξαναβρούν το βηματισμό τους. Είμαστε μαζί τους εδώ στον αέρα του Μελωδίας τους 99,2. Θα πάμε μαζί μέχρι αργά. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και από το Βάλς του Γάμου της Ελένης Καραΐνδρου, από τη θρυλική ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου, τον Μελισσοκόμο, ένας αγαπώ. Ελένα Βραχάλη, Μιχάλης Χατζηγιάννης.

Να είναι υπόσχεση, άραγε η δέσμευση. Αυτή η φράση, αυτός ο στίχος του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Θα πιω απόψε το φεγγάρι και θα συμβούν όλα εκείνα τα μαγικά. Ποιος ξέρει, μπορεί ο καθένας να αποφασίζει για τον εαυτό του αν θα υποσχεθεί ή αν θα δεσμευτεί. Αν θα δεσμευτεί πάντως, υπάρχει πάντα η αναγκαιότητα της ανάληψης ευθύνης. Μελωδία στους 99,2. Τα τραγούδια ήταν πάντα η αφορμή. Και ένα τραγούδι, όχι απλώς αφορμή, ύμνος για μια εποχή. Τα Κούνια για καρφιά, το Ορέστη Ντάντου με την Ιουλία Καραπατάκη.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
2: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
1: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
2: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
3: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
1: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
2: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
4: Κατάστημα!
5: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
6: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 70 77. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
7: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
8: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
7: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
8: Λέξεις βιβλιοπωλεία. Κανακάρι 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
9: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης, εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
10: Γι' αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
11: Μάλιστα.
10: Ναι, κλειδώνει, σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
11: Α, ωραία.
10: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί. Και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
11: Θες να μου πεις κάτι?
10: Θα σου πω σε 6 μήνες.
12: Με το Προτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέρια χωρίς επιβάρυνση. Προτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
13: Θέατρο Πορεία. Από 3 έως 15 Σεπτεμβρίου, early bird εισιτήρια για τις ευτυχισμένες μέρες, τον Βυσσινόκηπο, τους γείτονες από πάνω, το Hamlet Machine και στην παιδική σκηνή, τη Μόβ Ομπρέλα. 5 παραστάσεις, μια νέα θεατρική περίοδος. Έκπτωση έως 40%. Κλείστε τώρα στο poriatheater.com. Κανονίστε την πορεία σας.
14: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
4: Ευανθία Ρεμπούτσικα, 5η 17 Σεπτεμβρίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Αθήνα ετοιμάζεται να υποδεχθεί μία από τις πιο ξεχωριστές μουσικές βραδιές του φετινού Σεπτεμβρίου. Με την Ευανθία Ρεμπούτσικα να ανεβαίνει στη σκηνή του εμβληματικού Θεάτρου Λυκαβητού. Η σπουδαία δημιουργός θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα γεμάτο από τις αγαπημένες μελωδίες που έχουν σημαδέψει τον κινηματογράφο, το θέατρο και τη δισκογραφία της. Ευανθία Ρεμπούτσικα, 5η 17 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.
15: Μετά τους τίτλους τέλους της ταινίας, ας επιστρέψουμε στην πηγή. Η Καθημερινή σας προσφέρει την Οδύσσια του Ομήρου σε μετάφραση Νίκου Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Το αξεπέραστο έπος της περιπέτειας, της επιβίωσης και της επιστροφής σε μια έκδοση που αξίζει να υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη. Ομήρου Οδύσσια. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
16: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
17: Ένα φιλί κρύβει μέσα του τον κόσμο όλο. Ένα φιλί δικό σου κρύβει μέσα του τον κόσμο όλο. Εσύ είσαι ο κόσμος όλος. Είσαι ένα φιλί. Kiss Off, Χρήστος Ξανθάκης.
18: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Άλλοτε σε δράμα, άλλοτε σε κωμωδία. Είμαστε ήρωες, είμαστε πρωταγωνιστές. Καμιά φορά παίζουμε εκείνο το δεύτερο τρίτο ρόλο. Κάποτε κάνουμε ένα μικρό πέρασμα. Κυρία, το τσάι σας είναι έτοιμο. Σε κάθε περίπτωση όλα είναι μπροστά και αυτά που έρχονται είναι πάντα καλύτερα από εκείνα που πέρασαν. Η Νατάσα Μποφίλιου στο τραγούδι του Μανώλη Φάμελου και η Νατάσα Θεοδωρίδου στο τραγούδι του Τάσου Μπουλμέτη και της Ευανθίας Ρεμπούτσικα, μια στάση στην πολιτική κουζίνα.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
2: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Παπέργε!
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
4: Κούζα.
3: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
4: Μακέ.
3: Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
7: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Και η μεγαλύτερη βουτιά στα σχολικά, πού αλλού, στο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων. Εδώ η ποικιλία δεν πατώνει.
1: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
2: Μελωδία Πάτρας 100,4.
3: Προπόληση more.com.
4: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000 11 ευρώ.
5: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 12.000, 11 ευρώ.
6: Σκέψου να τα κερδίσεις.
7: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
5: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
6: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά.
4: 12.000, 11 ευρώ.
5: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
5: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
14: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
13: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
14: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
15: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
16: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
18: Σταύρος Ψαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ψαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ιρός Αΐα. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ψαρχάκος, ταξίδι στο φως. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
19: Φαντί εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
20: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
19: Πιο μεγάλο.
20: Bigger.
19: Πιο καλύτερότερο.
20: Better.
19: Πιο Halloween από ποτέ.
20: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
19: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kid Radio Banda.
21: Kid Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
20: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
19: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
22: Θέλεις οικονομία?
0: Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
22: Ρωμαίος,
23: Ιουλιέτα,
22: από του Μπόστ την Μπένα.
23: Έργο παλιό,
22: μα σύγχρονο,
23: που αφορά και σένα.
22: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
23: Ρωμαίος Σακελαρίου,
22: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
23: Σε ρόλο Παραμάνας,
22: χωρίς καμιά ντροπή,
23: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
22: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
23: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
24: 10 Σεπτεμβρίου Κορυδαλός, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη, 18 Κηποθέατρο Παπάγου και 19 Σεπτεμβρίου στο σχολείο Ειρήνης Παπά.
25: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στείλε μου την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr ή φωνητικό μήνυμα στο 695-6614-992, στο Viber ή στο WhatsApp και άκουσέ την στον αέρα μας. Νυχτερινές ιστορίες. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαβάζει τις ιστορίες σας και απαντά.
26: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
27: Παραπομπή. Σωκράτης Μάραμας. Στίχη μουσική Θανάσης Παπακοσταντίνου. Από τα ψηφιακά 40 πετάρια του Θανάση Παπακοσταντίνου.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

Έτσι και βάζει κανείς ένα σακίδιο όλα εκείνα που φοβάται, το σακίδιο θα γινόταν πάρα πολύ βαρύ και δεν θα φτάναν πολλές πλατούλες για να το αντέξουν. Όλα αυτά που φοβάμαι στη φωνή της Άλκης της Πρωτοψάλτη για τη νύχτα που ήρθε κιόλας της Τετάρτης, σχεδόν ξαφνικά διαπιστώνει κανείς ότι το φως αλλάζει τόσο γρήγορα και γύρω στις 8, εκεί που όλα έμοιαζαν στην προοπτική τους, μπερδεύεται το μυαλό και νομίζει πως είναι 9 και νομίζει πως έχασε λίγο χρόνο, κοιτάζει το ρολόι του και λέει «Α, είναι 8 ακόμη, αλλά έχει νυχτώσει κιόλας. Τι να κάνεις, φεύγει το καλοκαίρι». Τα ραδιόφωνα παίζουν μελωδία στους 99,2. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, θα πάμε μαζί μέχρι αργά. Μετά τις 9 θα μοιραστούμε νυχτερινές ιστορίες και αυτό το κλασικό του Μουζάκη με την Ελευθερία Αρβανιτάκη σε μεγάλα κέφια να τραγουδά το κλασικό και σταθερά αισιόδοξο. Θέλω κοντά σου να μείνω.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Σβήσε το φεγγάρι.
2: Μια αγάπη για το καλοκαίρι.
0: Πάντα έντεχνα.
1: Κι εγώ με και εσύ βοηθώ.
0: Πάντα μελωδία.

Δεν ξέρω αν είναι τόσο η φωνή του Μπάμπη Στόκα ή αυτό το τραγούδι από μόνο του, που για μια στιγμή σε αναγκάζει να βλέπεις εκείνα τα καράβια που πέρασαν το καλοκαίρι που έφυγε, εκείνα που δεν έγιναν, μένουν εκείνα που πρόκειται να συμβούν. Αλλά ο Σεπτέμβριος είναι πάντα αυτός ο αμήλικτος μήνας που θέλει να βάζει η τάξη σε κάθε τι ατακτοποίητο, κάνει ένα κουράγιο, δείχνει λίγη υπομονή για τη βαλίτσα που παραμένει ανοιχτή, λες και πρόκειται να ξαναφύγει, αλλά απαιτεί στην πραγματικότητα να κόβει και να μοιράζει κανείς στα δύο. Πάντα η αγάπη θέλει δύο. Μελωδία στον αέρα 99,2.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
2: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου πού να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο.

0: arte da disegno, έχω δρόμο.
1: Τρανκουίλο, Δημήτρη πίλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
0: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
1: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
2: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
0: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
1: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
3: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
4: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 70 77. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
6: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
7: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
8: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
7: Τελικά,
8: μείναμε.
7: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
9: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 3266 51 και έφτασε. Φλωράτος.
8: Είναι του τύπου σας.
4: Μελωδία Πάτρας 100,4.
10: Ευανθία Ρεμπούτσικα, 5η 17 Σεπτεμβρίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Αθήνα ετοιμάζεται να υποδεχθεί μία από τις πιο ξεχωριστές μουσικές βραδιές του φετινού Σεπτεμβρίου. Με την Ευανθία Ρεμπούτσικα να ανεβαίνει στη σκηνή του εμβληματικού Θεάτρου Λυκαβητού. Η σπουδαία δημιουργός θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα γεμάτο από τις αγαπημένες μελωδίες που έχουν σημαδέψει τον κινηματογράφο, το θέατρο και τη δισκογραφία της. Ευανθία Ρεμπούτσικα, 5η 17 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.
11: Μετά τους τίτλους τέλους της ταινίας, ας επιστρέψουμε στην πηγή. Η Καθημερινή σας προσφέρει την Οδύσσια του Ομήρου σε μετάφραση Νίκου Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Το αξεπέραστο έπος της περιπέτειας, της επιβίωσης και της επιστροφής σε μια έκδοση που αξίζει να υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη. Ομήρου Οδύσσια. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Ο Μελωδία προτείνει.
12: Τεσχιλία 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, συναυλία. Πάγκαν. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, συναυλία. Δημήτρης Μιστακίδης, 30 χρόνια Μίτσος. Στον Πολυχώρο Πολιτισμού, Ήρης. Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Εισιτήρια, more.com.
13: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
4: Μη με διαβάζετε όταν δεν έχετε παρακολουθήσει κηδείες αγνώστων ή έστω μνημόσυνα, όταν δεν έχετε μαντέψει τη δύναμη που κάνει την αγάπη εφάμιλη του θανάτου. Ρομαντικός επίλογος, Νίκος Καρούζος.
14: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

καντούνι. Κυνηγημένος, ναι, να βγει, ετράβηξα τους δρόμους.

Αγαπημένα κλασικά στον αέρα του Μελωδία, Πυθαγόρας και Καλδάρας και ο Γιώργος Νταλάρας να τραγουδά τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω. Μπαίνετε κι εσείς σε αυτή την περιπέτεια. Τώρα τελευταία δεν θυμάμαι και πάρα πολύ καλά, σαν ο σκληρός μου δεν τα καταγράφει όλα, σαν να γίνεται μία επιλογή για τα πολύ σημαντικά. Και ποια είναι αυτά τα σημαντικά? Πάντως δεν είναι εκείνα που χρειάζονται εκείνη τη στιγμή. Για στάσου να θυμηθώ πώς τον λέγανε και πότε έγινε αυτό, πότε πέρασε εκείνο το ποτάμι του έρωτα και μας ξέπλυνε. Το ποίημα της Λένας Παπά, ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας.

0: Δυστυχώς και αυτός, τα είχα όλα μια φορά, μα ήθελα παραπάνω. Έχει συμβεί σε πολλούς. Νίκος Πορτοκαλόγλου και μια θάλασσα σκοτεινή στο φθινόπωρο του 2026, στην ένατη ημέρα του φετινού Σεπτεμβρίου. Δεν είναι και αυτή η κατάσταση όμως εντελώς μεταξύ μας. Έχουμε επιστρέψει στην πόλη και σκεφτόμαστε το καλοκαίρι που πέρασε, τις διακοπές, τα πανηγύρια, και ξαφνικά, ευτυχώς, εδώ, στο σημείο αυτό, προκύπτει πανηγύρι στην πόλη για αποχαιρετισμό του καλοκαιριού, με μουσικές, με χορό, με παγωμένη μπύρα Α στη διαφημιστική μας ζώνη. Η μπύρα Α λέει πως κάτι τέτοια δεν είναι όνειρο, είναι το Ρίζες Fest που έρχεται στην Τεχνόπολη στις 19 Σεπτεμβρίου και έχει χορηγό την μπύρα Α για να την απολαύσουμε με τη μουσική που της ταιριάζει και να παίξουμε το διαδραστικό παιχνίδι που δίνει σούπερ δώρο το συλλεκτικό μαντίλι της Α ή ένα κερασμένο γεύμα. Για όποιον θέλει να κερδίσει διπλές προσκλήσεις, αρκεί να μπει στο Facebook της μπύρας Α και να πάρει μέρος στον διαγωνισμό. Σε λίγο το ρολόι θα δείχνει 9, λίγο μετά τις 9 θα μοιραστούμε νυχτερινές ιστορίες.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη και σας περιμένω την Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στο Λυκαβιτό. Σε μια συναυλία γεμάτη με αγαπημένα τραγούδια της δεκαετίας του 90 που σημάδεψαν την εποχή και τις καρδιές μας και που τα ακούμε μέχρι σήμερα. Στην παρέα μας και η Pixlax αλλά και η Μαριάννα Κατσμίχα. Σας περιμένω.
3: Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρίγος. 5 Οκτωβρίου Λυκαβιτός. Προπόληση more.com.
4: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.011 ευρώ.
5: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 12.011 ευρώ.
6: Σκέψου να τα κερδίσεις.
7: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
5: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσει τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
6: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή νικητριά.
4: 12.011 ευρώ.
5: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
5: Media Tel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
8: Η πόρνη από πάνω.
9: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
8: Η πόρνη από πάνω.
9: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
10: Ο Γαστρονόμος Σεπτεμβρίου είναι ο καλύτερος συγκάτοικος για το φοιτητικό σπίτι, αλλά και ένα λυσάρι μαγειρικής για κάθε αρχάριο ή πολύ άσχολο. Συνταγές με ό,τι βρίσκεις στο ψυγείο, μακαρονάδες, μπέργκερ, σουτζουκάκια και γλυκά της στιγμής. Το μαγείρεμα γίνεται παιχνίδι με το Γαστρονόμο. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
11: Αντί εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
12: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
11: Πιο μεγάλο.
12: Bigger.
11: Πιο καλύτερότερο.
12: Better.
11: Πιο Halloween από ποτέ.
12: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
11: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floats, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kid Radio Banda.
13: Kid Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
12: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
11: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
5: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Ακούμε μπροστά.
9: Ταξίδι για το Σάντα Φε. Η Ρωσαΐα Μπαμπιστόκας. Μουσική Σταύρος Ξαρχάκος, Σταύρος Ξαρχάκος Τζούνιορ. Στίχη Ρώσα Θεοτόκη.
14: Φιλιά και ξεβαμένα χίλια στο σώμα σου.
1: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Melodia App. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Ένα φιλί.
2: Ζηλεύω το μικρό σου το γατί.
0: Πάντα έντεχνα.
2: Γι' αυτό κρύψου.
0: Πάντα μελωδία.

0: γελάσεις και άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Κάθε βράδυ από τις 9 διαβάζουμε στον Μελωδία τις δικές σας ιστορίες. Στείλε μας και εσύ τη δική σου στο konstantina@melodia.gr.
2: Στον απόϊχο του καλοκαιριού, στον απόϊχο των διακοπών, τα απόνερα των διακοπών. Χθες ήταν εκείνοι οι φίλοι που διαπίστωσε πως μετά από 10 ημέρες μάλλον δεν υπάρχει αυτή η καταπληκτική χημεία ανάμεσα στους δύο και θα πρέπει να χωρίσουν. Τώρα η Κάτια γράφει για τις φιλίες μετά τις διακοπές. Κάποιοι από την παρέα, λέει, πέρασαν το τεστ της κοινής ρουτίνας. Κάποιοι όχι. Τώρα τι κάνουμε? Τους απομακρύνουμε? Αυτά είναι δύσκολα πράγματα. Νομίζω ότι όποιος πρέπει να πάρει τέτοιες αποφάσεις είναι αντιμέτωπος με πολύ πονετικά αισθήματα. Γιατί το να συνειδητοποιείς μετά από κοινές διακοπές ότι ορισμένοι φίλοι δεν ταιριάζουν πλέον σε αυτό που είσαι σήμερα είναι μια φυσιολογική εξέλιξη, αλλά δεν ξέρω πόσο είμαστε κάθε φορά έτοιμοι να δεχτούμε πως έχουμε αλλάξει και είναι πια πολύ δύσκολο να συντονιστούμε με εκείνους που στο παρελθόν συντονιζόμασταν. Και έπειτα η συμβίωση των διακοπών πάνω κάτω όλες τις ώρες μαζί φέρνει στην επιφάνεια ασυμβατότητες που η απλή έξοδος για καφέ τις κρύβει περίτεχνα.
3: Πίσω από το φως

σου τα φώτα μιας πολιτείας που περιμένει τις ανασκαφές. Και τα κλουβιά με τα καναρίνια που κοιμούνται βαλμένα στη σειρά. Κι εγώ που δεν έμαθα ακόμα ποιος είμαι, ένα

0: Και απόψε από τις 9 μέχρι τις 11 νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βερσάμι. Στείλε μας την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr και άκουσέ την στον αέρα του Μελωδία.
1: Για τις φιλίες μετά τις διακοπές μιλάει Κάτια. Γιατί κάποιοι από την παρέα την περίοδο των διακοπών πέρασαν το τεστ της κοινής ρουτίνας, άλλοι όχι. Το θέμα είναι πως απομακρύνεται κανείς από εκείνους τους άλλους. Αν αποφασίζει κανείς ότι με κάποια άτομα η σχέση έχει κλείσει τον κύκλο της, ο στόχος είναι να πάρει μια απόσταση κανείς, με ευγένεια, με ειλικρίνεια ενδεχομένως, χωρίς περιττά δράματα. Ανάλογα με το πόσο κοντινά είναι τα άτομα, πρέπει κανείς να διαλέγει και τον κατάλληλο τρόπο για να πει ότι από εδώ και πέρα δεν είναι και πολύ... δεν είναι πολύ ζητούμενο να είμαστε μαζί. Ένας τρόπος είναι σταματάς να ξεκινάς τις συζητήσεις, τα μηνύματα, εκείνα τα τηλεφωνήματα. Αν υπάρχει κοινή ομάδα από τις διακοπές, λέει ο Απόστολος, μπορείς να κάνεις σίγαση, νιούτ, και σταδιακά να μειώσεις τη συμμετοχή σου μέχρι να σταματήσεις να απαντάς. Άκομψο για ανθρώπους που κάνανε μαζί διακοπές, αν με ρωτά κανείς. Αλλά ακούω και τον Απόσταλο, προφανώς θα είναι και αυτή μια μέθοδος. Αν σε προσκαλέσουν, λέει η Κατερίνα, δεν χρειάζεται να πεις ψέματα, αρκεί να πεις αυτή την περίοδο έχω πολύ φορτωμένο πρόγραμμα και δεν προλαβαίνω, δεν τα καταφέρνω. Μετά από 2-3 αρνητικά

0: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και απόψε 9 με 11 στον Μελωδία.
1: Ιστορίες μετά τις διακοπές. Και η Κάτια που κατάλαβε πως με τους φίλους της, με αυτούς τους φίλους που βρέθηκε στις διακοπές, το πράγμα δεν πάει πιο μακριά. Κάπως θα πρέπει να το σταματήσει. Ναι, καταλαβαίνω ότι στις διακοπές συμβαίνει κάτι διαφορετικό από αυτό που καταλαβαίνουμε για τον άλλον, αλλά νομίζω πως δεν συνυπολογίζουμε και το πως είμαστε εμείς στις διακοπές, δηλαδή με ποιο κέφι έχουμε πάει, πόσο καλή είναι η διάθεσή μας απέναντι στους άλλους. Δεν είναι μόνο ο άλλος λάθος. Πολλές φορές είμαστε κι εμείς κάπως διαφορετικά προγραμματισμένοι. Κάτι άλλο περιμέναμε, κάτι άλλο θέλαμε, κάτι δεν ξέραμε τι ακριβώς θέλουμε, και είμαστε αντιμέτωποι τώρα με το αν αυτοί οι άνθρωποι κάνουν για τη ζωή μας. Ναι, μπορεί και να κάνουν, μπορεί και να μην κάνουν. Μια απόσταση νομίζω πάντα είναι χρήσιμη. Δηλαδή για ένα διάστημα κάτι αποφεύγεις, αλλά όχι δραματικά.

0: Πιάσε μελωδία 99,2.
1: Είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη και σας περιμένω τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στο Λυκαβητό. Σε μια συναυλία γεμάτη με αγαπημένα τραγούδια της δεκαετίας του 90 που σημάδεψαν την εποχή και τις καρδιές μας και που τα ακούμε μέχρι σήμερα. Στην παρέα μας και η Τιξλάξ αλλά και η Μαριάννα Κατσιμίχα. Σας περιμένω.
2: Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρήγος. 5 Οκτωβρίου Λυκαβητός. Προπόληση more.com.
0: Ο Μελωδία παρουσιάζει. Ιουλία Καραπατάκη Live, Θέατρο Λυκαβητού. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Μετά από ένα γεμάτο συναυλιακό καλοκαίρι, η Ιουλία επιστρέφει στην Αθήνα για ένα μεγάλο live. Με εκρηκτική ενέργεια, αστήρευτο κέφι και τα τραγούδια που αγαπάμε. 14 Σεπτεμβρίου δίνουμε ραντεβού στο λόφο του Λυκαβητού με την Ιουλία Καραπατάκη. Για προσκλήσεις, πιάσε μελωδία.
3: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
4: Η Ανδριανή ζει ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο. Κάθε φορά που κουράζεται σε μία σχέση, αποχωρεί. Έχει νόημα να φεύγεις ή να μένεις και να παλεύεις για αυτή.
0: Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαβάζει τις ιστορίες σας και απαντά. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 9 έως τις 11 το βράδυ στην ενότητά μας Νυχτερινές Ιστορίες.
5: Στείλε μου την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr ή φωνητικό μήνυμα στο 695-66-14-992, στο Viber ή στο WhatsApp και άκουσέ την στον αέρα μας.
0: Νυχτερινές Ιστορίες.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
4: Αφελώς πίστεψαν οι Φιλιστέοι, οι Γραμματείς, οι Φαρισαίοι, οι κρατούντες του κόσμου τούτου, ότι μπορούν τον έρωτα να ενταφιάσουν. Ένα αυγουστιάτικο βράδυ, εκεί ανάμεσα σε τριαντάφυλλα, ανεμόνες και θυμονιές, τον αναζήτησαν ματέως. Έρωτας, Κωνσταντίνος Χινιώτης.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πρωινές Ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Κάθε βράδυ από τις 9 διαβάζουμε στον Μελωδία τις δικές σας ιστορίες. Στείλε μας και εσύ τη δική σου στο konstantina@melodia.gr.
1: Από τις ιστορίες της ξενιασιάς και των διακοπών επιστρέφουμε στις ιστορίες που πρέπει να βάλεις ένα τέλος, να πω. Πρέπει να δεις τη ζωή σου διαφορετικά. Πρέπει να αποφασίσεις με ποιους θα πας και ποιους θα αφήσεις, όπως έλεγε ο Σαββόπουλος. Υπάρχει πάντα η μέθοδος των ξεκάθαρων ορίων για την περίπτωση της Κάτιας, γιατί μετά τις διακοπές διαπιστώνει πως με κάποιους από την παρέα δεν, το πράγμα δεν λέει. Η μέθοδος των ξεκάθαρων ορίων λέει, αντί να κατηγορείς τον άλλον, τύπου ήσουν ανυπόφορος στις διακοπές, καλό είναι να μείνεις στη δική σου ματιά και να πεις πως ένιωσες ότι στις διακοπές φάνηκαν κάποιες διαφορές στον τρόπο που λειτουργούμε στην καθημερινότητά μας και χρειάζομαι λίγο χρόνο και απόσταση για να επικεντρωθώ στα δικά μου πράγματα και να το ξαναδούμε. Νομίζω πως αυτά τα ξεκάθαρα, όσο σκληρά και αν ακούγονται, είναι πάντα πιο τιμία και πιο χρήσιμα για όλους.

0: Και απόψε από τις 9 μέχρι τις 11 νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βρυσάμι. Στείλε μας την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr και άκουσέ την στον αέρα του Μελωδία.
1: Μήπως και κάθε τι σε αυτή τη ζωή δεν είναι αλαχείο? Ξέρεις πότε θα σου βγει, αν θα βγουν οι διακοπές, αν θα βγει η σχέση, αν αυτό που αποφάσισες σήμερα θα σε εκπροσωπεί και αύριο. Όλα αλλάζουν καθώς αλλάζουμε, τίποτε δεν είναι δεδομένο. Το μοναδικό δεδομένο στη ζωή μας, έλεγε ένας θεραπευτής, είναι πως δεν υπάρχει τίποτε δεδομένο. Δεν χρειάζεται κανείς να στρογγυλοκάθεται πάνω στη βεβαιότητά του. Μπορεί να είναι λιγάκι alert, γιατί μπορεί να χρειαστεί να σηκωθεί από τη θέση του. Σε λίγο κι άλλες νυχτερινές ιστορίες. Εκτός από τις ιστορίες των διακοπών, υπάρχουν και εκείνες οι ιστορίες που μια βόλτα για έναν καφέ μπορεί να σε φέρει αντιμέτωπο με μεγάλη υπαρξιακή αμφιβολία.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη και σας περιμένω την Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στο Λυκαβητό. Σε μια συναυλία γεμάτη με αγαπημένα τραγούδια της δεκαετίας του 90 που σημάδεψαν την εποχή και τις καρδιές μας και που τα ακούμε μέχρι σήμερα. Την παρέα μας και η Πιξλάξ αλλά και η Μαριάννα Κατσιμίχα. Σας περιμένω.
3: Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρήγος. 5 Οκτωβρίου Λυκαβητός. Προπόληση more.com.
4: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο πληρώνει 12.000, 11 ευρώ.
5: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 12.000, 11 ευρώ.
6: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
7: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
5: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
6: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά.
4: 12.000, 11 ευρώ.
5: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
5: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
8: Ο Γαστρονόμος Σεπτεμβρίου είναι ο καλύτερος συγκάτοικος για το φοιτητικό σπίτι, αλλά και ένα λυσάρι μαγειρικής για κάθε αρχάριο ή πολύ άσχολο. Συνταγές με ό,τι βρίσκει στο ψυγείο, μακαρονάδες, μπέργκερ, σουτζουκάκια και γλυκά της στιγμής. Το μαγείρεμα γίνεται παιχνίδι με το Γαστρονόμο. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
9: Φαντί εδώ. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
10: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
9: Πιο μεγάλο.
10: Bigger.
9: Πιο καλύτερότερο.
10: Better.
9: Πιο Halloween από ποτέ.
10: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
9: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
11: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
10: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
9: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
0: Ακούμε μπροστά.
12: Πόσο ακόμη? Παύλος Παυλίδης. Στέχη μουσική.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία. Οι νέες κυκλοφορίες που ξεχωρίζουμε.

0: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και απόψε 9 με 11 στον Μελωδία.
1: Η ιστορία της Κάτιας από τη μια, οι διακοπές που δεν πήγαν και πολύ καλά με τους φίλους και άντε τώρα να κάνουμε restart στις σχέσεις μας. Και η ιστορία της Σωτηρίας που χθες βρέθηκε με φίλους σε ένα καφέ, αλλά ήταν τόσο απογοητευτική η εξυπηρέτηση που ο ένας από την παρέα σχεδόν θύμωσε, πλήρωσε και ζήτησε να πάνε στο διπλανό καφέ. Αυτό είναι κάτι που καταλαβαίνω απόλυτα. Μετά από μια κουραστική μέρα, όλοι μας θέλουμε να βγούμε και να περάσουμε καλά. Και συμβαίνει αρκετά συχνά, φοβάμαι, τον τελευταίο καιρό να βρισκόμαστε σε μέρη, σε επιχειρήσεις που δεν έχουν τόσους υπαλλήλους όσους χρειάζονται ή δεν έχουν το κατάλληλο προσωπικό για αυτό που πουλούν. Και έτσι οι άνθρωποι εκνευρίζονται πάρα πολύ εύκολα, πληρώνουν και φεύγουν δυσαρεστημένοι, ακόμη και αν μείνουν μένουν δυσαρεστημένοι. Δεν ξέρω αν αυτή η αξιολόγηση στην Google αρκεί για τους επιχειρηματίες. Δεν νομίζω πως το ζητούμενο είναι να τα βάζει κανείς με τους υπαλλήλους. Καμιά φορά και εκείνοι βέβαια δεν προφταίνουν, δεν έχουν στο μυαλό τους 15 τραπέζια που ο καθένας θέλει κάτι διαφορετικό και ο κάθε πελάτης έχει και έναν διαφορετικό χαρακτήρα, αλλά κάπως πρέπει να διορθωθεί όλο αυτό. Είναι και αυτή μια ιστορία της πόλης όμως και της επιστροφής στην πόλη.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Πόσα δίνω, πόσα θες.
2: Πού μας πάει της ψυχής.
0: Πάντα έντεχνα.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Πάντα μελωδία.

0: Νέες Ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Κάθε βράδυ από τις 9 διαβάζουμε στον Μελωδία τις δικές σας ιστορίες. Στείλε μας και εσύ τη δική σου στο konstantina@melodia.gr.
1: Να, η ιστορία της πόλης έχει περισσότερους ακροατές από ό,τι φαίνεται. Και ο Μάνθος λέει πως επισκέφθηκε πρόσφατα ένα εστιατόριο όπου το τάξιμο ήταν μεγαλύτερο από το αποτέλεσμα. Το ποσό που χρειάστηκε να πληρώσει η παρέα ήταν περισσότερο από αυτό που έβλεπε κανείς στο τραπέζι, και αυτό τους ανάγκασε να πούν την επόμενη φορά καλύτερα να συναντηθούμε στο σπίτι. Έχω την εντύπωση πως αυτή θα είναι μια τάση το επόμενο διάστημα. Δεν ξέρω αν έχουμε όλοι τα νεύρα μας, αν έχουμε μεγαλύτερες προσδοκίες, αν έχουμε μεγαλύτερες απαιτήσεις. Πάντως κάτι δεν πάει πολύ καλά στο κεφάλαιο της εστίασης. Κάπως το ποσό είναι δυσανάλογο σε σχέση με τις παροχές. Αλλά τι ωραία, νομίζω πως είναι καλύτερα να συναντιόμαστε σπίτι μας, να βγάζουμε και τα παπούτσια μας και χαλαρά να λέμε τώρα μπορούμε και να το ξενυχτήσουμε παραπάνω, γιατί υπάρχει και ένας καναπές για εκείνον που ήπιε και μπορεί να κοιμηθεί εκεί μέχρι το πρωί.

0: Melodia.gr και άκουσε την στον αέρα του Μελωδία.
1: Εν τω μεταξύ, την Παρασκευή ανοίγει το χρηματοκιβώτιο. Να σας θυμίσω πως η μέρη θα μετρήσει 12.011 ευρώ και εσείς απλώς θα στείλετε win στο 19.600 με χρέωση 1 ευρώ και 36 λεπτά από την Mediatel. Γραμμή υποστήριξης στο 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, www.frontstage.gr. Σας θυμίζω πως δεν χρειάζονται οι πολλαπλές συμμετοχές. Ένα μήνυμα είναι υπεραρκετό. Κρατήστε το ποσό 12.011 ευρώ. Κλήρωση την ερχόμενη Παρασκευή, μεθαύριο δηλαδή, στις 11 του μήνα.

0: Πιάσε μελωδία 99,2.
1: Είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη και σας περιμένω τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στο Λυκαβιτό. Σε μια συναυλία γεμάτη με αγαπημένα τραγούδια της δεκαετίας του 90 που σημάδεψαν την εποχή και τις καρδιές μας και που τα ακούμε μέχρι σήμερα. Την παρέα μας και η Pixlax αλλά και η Μαριάννα Κατσμίθη. Σας περιμένω.
2: Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρήγος. 5 Οκτωβρίου Λυκαβιτός. Προπόληση more.com.
3: Ο Γαστρονόμος Σεπτεμβρίου είναι ο καλύτερος συγκάτοικος για το φοιτητικό σπίτι αλλά και ένα λυσάρι μαγειρικής για κάθε αρχάριο ή πολύ άσχολο. Συνταγές με ό,τι βρίσκεις στο ψυγείο, μακαρονάδες, μπέργκερ, σουτζουκάκια και γλυκά της στιγμής. Το μαγείρεμα γίνεται παιχνίδι με το Γαστρονόμο. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
0: Στον Μελωδία μοιραζόμαστε τις ιστορίες μας.
4: Για τις αποφάσεις που πρέπει να πάρουμε. Για όσα μας κάνουν ακόμη πιο δυνατούς.
5: Για όσα μοιραζόμαστε πιο εύκολα με άγνωστους φίλους.
0: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
5: Στείλε μου την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr ή φωνητικό μήνυμα στο 695-66-14992, στο Viber ή στο WhatsApp.
0: Και άκουσέ την στον αέρα του Μελωδία Δευτέρα με Παρασκευή από τις 9 έως τις 11 το βράδυ.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
2: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
6: Σώμα, θυμήσου όχι μόνο το πόσο αγαπήθηκες, όχι μονάχα τα κρεβάτια όπου πλάγιασες, αλλά και εκείνες τις επιθυμίες που για σένα γυάλιζαν μες στα μάτια φανερά και τρέμανε μες την φωνή και κάποιο τυχαίο εμπόδιο τες ματέωσε. Τώρα που είναι όλα πια μέσα στο παρελθόν, μοιάζει σχεδόν και στις επιθυμίες εκείνες σαν να δόθηκες. Πώς γυάλιζαν, θυμήσου, μες στα μάτια που σε κοίταζαν. Πώς έτρεμαν μες στην φωνή για σε. Θυμήσου, σώμα. Θυμήσου, σώμα. Κωνσταντίνος Καβάφης.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και απόψε 9 με 11 στον Μελωδία.
1: Η ιστορία της Κάτιας από τη μια, η κάποια ματέωση μετά τις διακοπές σε σχέση με την παρέα που δεν έδεσε και καταπληκτικά και τώρα νιώθει πως πρέπει να πάρει μια μικρή απόσταση. Η ιστορία της Σωτηρίας από την άλλη, αυτή η περιπέτεια του να βρίσκεσαι με φίλους για να ξεχαστεί σε ένα καφέ, σε ένα εστιατόριο, αλλά το πράγμα δεν πάει πολύ καλά και αυτό δεν έχει να κάνει με την παρέα, δεν έχει να κάνει με την δυσφορία του καθενός, έχει να κάνει με την εξυπηρέτηση και με χίλια δυο άλλα, που για κάποιο λόγο από μια ηλικία και μετά, από ένα σημείο και μετά, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι, δεν μπορεί κάποιος να παρακάμψει, και αυτό νομίζω πως είναι χρήσιμο. Δεν είναι ανάγκη να παρακάμπτουμε τα πράγματα. Εκείνα που μας ενοχλούν δηλαδή, είναι καλό να τα αρθρώνουμε, είναι καλό να εκφράζουμε τη δυσφορία μας, όχι με έναν κακό τρόπο, με έναν ευγενικό τρόπο, στον εαυτό μας κυρίως, και να αποχωρούμε από εκεί που νιώθουμε ότι τα πράγματα δεν εξελίσσονται καλά. Δεν έχουμε απλώς δικαίωμα σε αυτό, έχουμε υποχρέωση.

0: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Κάθε βράδυ από τις 9 διαβάζουμε στον Μελωδία τις δικές σας ιστορίες. Στείλε μας και εσύ τη δική σου στο konstantina@melodia.gr.
1: Δύο ιστορίες απόψε, δύο διαφορετικές περιπτώσεις, δύο πλάσματα ανάμεσά μας που νομίζω πως αλλάζουν οπτική, αλλάζουν κοσμοθεωρία, αρνούνται τα σουξέ μιας άλλης εποχής και θέλουν να γράψουν ένα καινούριο, σαν τον Ατίκ που είχε γράψει ένα μεγάλο σουξέ στον καιρό του, το είδα μάτια, και το κοινό ήθελε να το ακούει κάθε φορά που πήγαινε στο κεντράκι του στη Μάντρα. Ένα βράδυ εμφανίστηκε εκεί η αγαπημένη του, για εκείνη το είχε γράψει. Η αγαπημένη του όμως εμφανίστηκε με το καινούριο της δεσμό. Ο Ατίκ δεν έχασε χρόνο, έγραψε μέσα σε λίγα λεπτά ένα καινούριο σουξέ. Το ζητάτε να σας πω. Νομίζω ότι αυτό οφείλουμε στον εαυτό μας. Ένα καινούριο τραγούδι, μια καινούρια επιτυχία, με τα δεδομένα του νέου μας εαυτού, του νέου μας κόσμου, της καινούργιας μας οπτικής για τον κόσμο. Ευχαριστώ την Κάτια και τη Σωτηρία, εσάς που ήσασταν εδώ και είχαμε να λέμε, και απόψε θα τα πούμε και αύριο. Να έχετε ένα ωραίο ξημέρωμα. Από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι, ευχές για καλή συνέχεια, αν αντέχετε και άλλο. Να προσέχετε τον εαυτό σας για να μπορείτε να προσέχετε και εκείνους που αγαπάτε.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη και σας περιμένω τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στο Λυκαβιτό. Σε μια συναυλία γεμάτη με αγαπημένα τραγούδια της δεκαετίας του 90 που σημάδεψαν την εποχή και τις καρδιές μας και που τα ακούμε μέχρι σήμερα. Την παρέα μας και η Pixlax αλλά και η Μαριάννα Κατσιμίθη. Σας περιμένω.
2: Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρήγος. 5 Οκτωβρίου Λυκαβιτός. Προπόληση more.com.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο πληρώνει 12.000 11 ευρώ.
4: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 12.000 11 ευρώ.
5: Σκέψου να τα κερδίσεις.
6: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
4: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή. Και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
5: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή νικητριά.
3: 12.000 11 ευρώ.
4: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
7: Φαντί εδώ. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
8: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
7: Πιο μεγάλο.
8: Bigger.
7: Πιο καλύτερότερο.
8: Better.
7: Πιο Halloween από ποτέ.
8: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
7: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Θαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
9: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
8: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
7: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
4: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
0: Ακούμε μπροστά.
2: Κατρακύλα. Νεφέλη Φασούλη, Ορέστης Ντάτος. Στίχη μουσική, Ορέστης Ντάτος.
10: Σου λέω φίλα με, φίλα με, φίλα με. Και στις χαράδρες του κορμιού σου ξανά.
0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
11: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

λένε ας ένα χάρη το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, όσο και αν βγάλουνε θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από την πουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία, όλοι μας σαν το χορό. Η Νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να έφερα

ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά, ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Ποιος έχει λόγο στην αγάπη. Νύχτα πάρτι.
0: Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία 99,2.
1: Είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη και σας περιμένω τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στο Λυκαβητό. Σε μια συναυλία γεμάτη με αγαπημένα τραγούδια της δεκαετίας του 90 που σημάδεψαν την εποχή και τις καρδιές μας και που τα ακούμε μέχρι σήμερα. Στην παρέα μας και η Pixlax αλλά και η Μαριάννα Κατσμίχα. Σας περιμένω.
2: Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρήγος. 5 Οκτωβρίου Λυκαβητός. Προπόληση more.com. Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
3: Προσδοκώ ανάσταση νεκρών, συγκεκριμένα της μητέρας μου, της φίλης μου Ελευθερίας Αμπουντζή, της Αγαθής, του Παναγιώτη, των ποιητών Βασίλη Στεριάδη, Έκτορα Κακναβάτου, Νίκου Καρούζου, καθώς και μερικών ακόμα. Προσδοκώ ανάσταση νεκρών, Γλυκερία Μπασδέκη.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη και σας περιμένω την Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στο Λυκαδικό. Σε μια συναυλία γεμάτη με αγαπημένα τραγούδια της δεκαετίας του 90 που σημάδεψαν την εποχή και τις καρδιές μας και που τα ακούμε μέχρι σήμερα. Στην παρέα μας και η Pixlax αλλά και η Μαριάννα Κατσιμίχα. Σας περιμένω.
2: Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρίγος. 5 Οκτωβρίου Λυκαδικός. Προπόληση more.com.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο πληρώνει 12.011 ευρώ.
4: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 12.011 ευρώ.
5: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
6: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άτομο πολύ ευτυχισμένο.
4: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
5: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
3: 12.011 ευρώ.
4: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
7: Φάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
8: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
7: Πιο μεγάλο.
8: Bigger.
7: Πιο καλύτερότερο.
8: Better.
7: Πιο Halloween από ποτέ.
8: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
7: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
9: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
8: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
7: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
4: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
0: Ακούμε μπροστά.
10: Όλα τέλεια. Νατάσα Μποφίλιου. Στίχη Γεράσιμος Ευαγγελάτος. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδη.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Τρεις φορές θα σε ρωτήσω αν υπήρξε μια φορά που ήσουν μόνη στο σκοτάδι κι ήμουνα παρηγοριά. Τρεις φορές θα σε ρωτήσω πως το χρόνο σταματάς όταν έρχεσαι τα βράδια και στα μάτια με κοιτάς.
1: Μοναξιά μου, όλα μοναξιά μου, τίποτα. Μη με αφήνεις τώρα που είναι όλα πιο δύσκολα.
2: Θέλει μελωδία.

χωρίς να σε δω. Κι αν σε πεθύμισα, δεν ξέρεις. Κοντά μου πάντα θα υποφέρεις.

0: εμένα το πρόσωπό σου θα ονειρευτώ. Γιατί είμαι στο όνειρο μόνο ζω.
1: Το άλλο που λέει δεν έκανα ταξίδια μακρινά, τα χρόνια μου ήταν, είχαν ρίζες, ήταν πέτρες. Πώς λέγεται, ήταν πέτρες, όχι ξέρω αν λέγεται έτσι.
2: Θέλει μελωδία.

πρωτοστεναγμός βγαίνει απ' τα πιο σφιγμένα χείλη σαν πεταλούδα στην καμαρή πετά.

ένας ποταμός στις εκβολές του θα προσφέρει όσα χαθήκαν, όσα ξεχάστηκαν.

Εμένα οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά που κάνουν τραμπάλα στις ταράτσες σε τιμόροπων σπιτιών. Εξάρχεια, πατήσια, μεταξουργείο μετς. Κάνουν ό,τι λάχη, πλασιέ τσελεμεντέδων και κυκλοπαιδιών. Φτιάχνουν δρόμους, κενώνουν ερήμους, διερμηνεί σε καμπαρέ τη σύνομους. Επαγγελματίες επαναστάτες. Παλιά τους στρίμωξαν και τα κατέβασαν. Τώρα παίρνουν χάπια και ενόπνευμα να κοιμηθούν. Αλλά βλέπουν όνειρα και δεν κοιμούνται.

εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, κουκάκι Γκίζι. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ενοχές σας, αποφάσεις συνεδρίων, δανεικά κοστούμια, σημάδια από κάφτες, περίεργες ημικρανίες, απειλητικές σιωπές. Κολπίτιδες, ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση. Το τηλέφωνο, σπασμένα γυαλιά, πάω στο

κάνουν ό,τι λάχη. Όλο ταξιδεύουν οι φίλοι μου. Γιατί δεν τους αφήσατε σπιθαμί για σπιθαμί. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίζουν με μαύρο χρώμα. Γιατί τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουν σε συνθηματική γλώσσα. Γιατί η δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά. Και σύρματα στο λαιμό σας, στα χέρια σας. Οι φίλοι μου

φεγγαριά σκοτεινά θερίζουνε ξανά τους έρωτες στον δρόμο να. Κι από εκεί μια ώρα διαρκεί ο βίος των εντός.

0: Εμένα μου αρέσει αυτό που λέει: μόνο μια φορά έκλαψα για σένα πικρά και ύστερα κανόνισα και δεν σου τηλεφώνησα ούτε μια φορά.
1: Θέλει μελωδία.

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.